Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

να φύγουν τα φώτα ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα του νόμου.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σε

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Σάιν. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα πρωί-πρωί εδώ 5η 2 Ιουλίου που αλλού στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Είσαι στο Ράδιο Αλυβερή 1 φυσικά. Και είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και θα κάνουμε παρέα μαζί από τις 8 μέχρι τις 11 όπως κάθε εβδομάδα Δευτέρα Παρασκευή, έτσι ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, για να κάνουμε τη βόλτα μας στις ειδήσεις και στην επικαιρότητα μέσα από έναν διαφορετικό μοναδικό τρόπο, αυτός που ξεκινάει από το τοπικό, πηγαίνει στο εθνικό, από εκεί στο διεθνές και πίσω. Είναι λοιπόν σήμερα 5η του Σωτηρίου έτους 2026 και του μηνός Ιουλίου που μόλις μπήκε και έχει πολλές ζέστες, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έχει αρχίσει η λειτουργία των κλιματιστικών στο φουλ και στην πόλη μας και όχι μόνο, και ένας Ιούλιος ο οποίος εκτός από την ζέστη φέρνει και καυτές ειδήσεις, αλλά δυστυχώς περισσότερες εξ αυτών βρίσκονται στην ρευόδη σφαίρα της τυφλής βίας. Σημαντικό λοιπόν να αναλύσουμε και σήμερα το τι έχει συμβεί, τι είναι αυτό που απασχολεί και βεβαίως γιατί δεν είναι ξεκρέμαστο όπως λέμε συνήθως, γιατί δεν είναι από μόνο του το σημερινό θεματολόγιο, είναι ή δεν είναι μόνο του, είναι ή δεν είναι, εμφορείται ή όχι από συγκεκριμένες πηγές που τις έχουμε ξανασυναντήσει, απλά κοφεύουμε ή κλείνουμε τα μάτια μας, εκτός εάν ακουμπάει εμάς, εκτός εάν μιλάμε για βία η οποία εμφορείται από συγκεκριμένες ιδεολογικές σκέψεις και είναι καλή, ενώ από άλλες είναι κακή και ούτω καθεξής. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τη βόλτα μας σε όλη την διεθνή, εθνική και τοπική επικαιρότητα και φυσικά πώς μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου. Με τους εξής τρόπους, Viber 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber. Επίσης μέσα από τα social media, εκεί όπου βρίσκεις το Ράδιο Αλυβέρη 1, το ακολουθείς και στέλνεις στο Messenger τα μηνύματά σου ή στις αντίστοιχες πλατφόρμες μηνυμάτων για τις άλλες, για τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης μας ακούς μέσα από τους μεγάκυκλους των FM, φυσικά στους 102 και 2, φυσικά στο radioaliveri1.gr, φυσικά μέσα από όλες τις ακροαματικές, θα μπορούσα να πω και ακροβατικές συχνότητες, εκεί όπου σκαρφαλώνεις μέσα στο διαδίκτυο για να βρεις τον αγαπημένο σταθμό, κόψε πια αυτήν την παντοτινή αναζήτηση και μείνε κοντά μας μέσα από τις πλατφόρμες λοιπόν στο διαδίκτυο φιλοξενίας ραδιοφωνικών σταθμών, είναι και το Ράδιο Αλυβέρη και εκεί είναι ένας τρόπος να μας ακούς. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο οδικό δίκτυο και βάλε παρατεταμένα το δίκτυο του χεριού σου στο 1 για να αποθηκεύσεις τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Τελευταία αλλά όχι έσχατα, 697-253-2700 στο Viber, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber, ό,τι καλημέρα πάρα πολλά, πλασιάζεται και σας επιστρέφετε και φυσικά με εικόνα και ήχο αυτή η εκπομπή που αλλού σε Facebook και YouTube. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μια μέρα που μας αρέσει η Πέμπτη είναι αυτή και αυτή η Πέμπτη, γιατί όπως ξέρετε και όσοι παρακολουθείτε και όσοι είστε πιστοί φίλοι αυτής της συχνότητας, ξέρετε ότι η Πέμπτη είναι και μια μέρα αφιερωμένη στα βιβλία, και σήμερα έχω ένα βιβλίο που αφορά την οικονομία. Έχουμε πει πολλά αυτήν την εβδομάδα για οικονομία, εξαιρετικά πολλά, σημαντικά πολλά, και για την ακρίβεια, για τον καπιταλισμό, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, κεφαλαιοποιείται και ανακεφαλαιοποιείται ο πλούτος, και βεβαίως έχουμε πει και άλλα σχετικά με το αν το πόσο κάνει, σχετικά με το αν οι εξαγγελίες για συμφωνίες κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, που πλέον δεν έχουν πλαφόν στα κέρδη, οπότε κάποιος πρέπει να τους παρακαλέσει να κρατήσουν λίγο τις τιμές σε επίπεδα ανθρώπινα για ένα πολύ μεγάλο μέρος των λαϊκών στρωμάτων. Εγώ έχω σήμερα ένα βιβλίο το οποίο μας ανοίγει τα μάτια στο ένιγμα του κεφαλαίου. David Harvey, η κρίση του καπιταλισμού, λοιπόν, εδώ από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σας ξαναλέω ότι τα βιβλία που σας προτείνω δεν σας τα προτείνω για να κάνω διαφήμιση σε κάποιους εκδοτικούς οίκους, ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται βιβλία στη βιβλιοθήκη μας και ανά πάσα ώρα και στιγμή να πετάμε τις οθόνες και να επιστρέφουμε σε αυτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς δουλεύει το καπιταλιστικό σύστημα και πώς διαμορφώνει το δυτικό κόσμο, για τους ανθρώπους που πιστεύουν ακόμα στον αγοραίο μαρξισμό ενώ δεν έχουν καταλάβει τίποτα ακόμα και αυτές τις βασικές θεωρίες. Θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ελπίζω και εύχομαι να σας αρέσει, για τους πιο, για τους λάτρεις έτσι που θέλουν να μπουν λίγο πιο βαθιά. Ξέρω το καλοκαίρι έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ μας για να μιλάμε για λογοτεχνία περισσότερο, αλλά πρέπει και είναι πολύ σημαντικό για μας όλα αυτά να ταιριάζουν και με αυτά που συζητάμε στην εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, αύριο έχετε τα best, αλλά έχω πολύ παρέα στο στούντιο σήμερα και σας το λέω από τώρα για να κρατηθείτε εδώ και να μην φύγετε. Θα μαζευτούν όλα τα θέματα της εκπομπής, θα πιεστούν στο πρώτο δίωρο, διότι την τρίτη ώρα έχουμε παρέα στο στούντιο εδώ κόσμο και λαό, και είμαι πολύ χαρούμενος για να μιλήσουμε για πολιτισμό, για να τα πούμε λίγο, ξέρετε, με τον τρόπο το δικό μας τον ωραίο, για ένα αντάμωμα το οποίο συμβαίνει και γίνεται για δεύτερη χρονιά, και φυσικά μιλάω για...

Μιλάω για τη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Δυστύων 2026 για τους δεσμούς παράδοσης, για μια εκδήλωση η οποία ξεκίνησε πέρσι και έχει πάρα πολλούς συλλόγους και αδερφοποιημένα οργανώνουν γιορτές πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας. Από τις 10 στις 12 Ιουλίου είναι αυτή η εκδήλωση. Πολιτιστικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους και θα είναι κοντά μας σήμερα οι εκπρόσωποι τους, εκπρόσωποι από τις Πετριές, εκπρόσωποι από τα Κόσκινα, εκπρόσωποι από το Δίστο, από τα Κριεζά φυσικά, μαζί με τους πολιτιστικούς αυτούς συλλόγους και τα μέλη τους έρχονται ουσιαστικά και είναι μαζί τους και όλοι όσοι μετέχουν στα δρόμενα σε αυτό το πολύ όμορφο αντάμα τους δεσμούς παράδοσης. 10-12 Ιουλίου λοιπόν, εδώ θα είναι οι άνθρωποι. Θα περιμένετε στοικά όσο ακούτε τη θεματολογία μας για να τους απολαύσετε. Φυσικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο στούντιο του Radio Alivery 1, ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να τα ξαναβρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή on demand στο radioaliveria1.gr, διότι εμείς δεν κάνουμε ραδιοφωνικό πυροτέχνημα. Είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν άκουσε κανένας εχθές αυτά που είπαμε για τους ημιγείς αριθμούς του κυρίου Ζεμπίλη. Κάποιοι φίλοι μου στέλναν μηνύματα εχθές και μου λέγανε: Κωνσταντίνε, δεν είναι καν 33 χρόνια ότι περιμένουμε το φράγμα που ο κύριος Ζεμπίλης είπε ότι περιμένουμε 20. Είναι 40, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Οπότε γενικώς με τους ημιγείς θα ψαχτούμε λίγο περισσότερο. Με την έννοια, όχι να καταλάβουμε εμείς πόσες δεκαετίες περιμένουμε το αυτονόητο, αλλά για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα απλά και να μετρήσουμε απλά χρόνια, πώς θα πάμε στα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό σας λέω, αυτές οι εκπομπές είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμες για να τις ξανακούσει.

που ήθελε κάτι για να ξεπαθώσει ο Άδωνης, ότι σας τα έλεγα εγώ ότι αυτοί που δεν θέλουν να γίνει δίκη για πολιτικά ωφέλη όπως η Ιρα Στοντοπούλου απεδείχθη και την κατακεραυνώνουν ακόμα και οι πρώην δικοί της άνθρωποι. Είπε πολλά και έγραψε και αυτός, όπως επίσης προφανώς και είναι λογικό, λογικό θα μπορούσα να πω ότι είναι, να αντιδράσουν όλοι όσοι άκουσαν ότι η δίκη καθυστέρησε 2,5 ώρες ή μάλλον δεν ξεκίνησε γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να βρει χρόνο να έρθει να αγορεύσει.

0: Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που το σημαντικότερο θέμα εχθές ήταν η τυφλή βία, το τρομοκρατικό χτύπημα που βάφτηκε με αίμα φυσικά στην Θεσσαλονίκη, που άφησε θύματα δολοφονημένους ανθρώπους, έτσι όπως η μητέρα της κυρίας Νέστορος, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Τυφλό χτύπημα σε τρία διαφορετικά σημεία και θα συζητήσουμε σήμερα γιατί η βία κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος κάνει αυτές τις πολύ ωραίες δηλώσεις, τις κοινότυπες με τα κροκοδίλια δάκρυα και μετά από λίγο το ξεχνάμε και μετά από λίγο ξανασυζητάμε για άλλες και άλλες περιπτώσεις σε μια λογική επίθεσης που είναι ακριβώς για να υπάρξουν θύματα ανεξαρτήτως ποια θα είναι αυτά. Εγώ θυμήθηκα για την υπόθεση του Θάνου Αξαρλιάν, θυμήθηκα και τα τελευταία χτυπήματα της 17 Νοέμβρη για να πάει διακοπές ο κύριος Κουφοντίνας και ο κύριος Γιωτόπουλος. Και εύχομαι και ελπίζω να σαπίσουν στη φυλακή αυτοί που έκαναν αυτά τα χτυπήματα εχθές, όπως ακριβώς το κάνουν και οι τρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Για να μην τρελαθούμε τελείως σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά πίσω από αυτά τα οποία πρέπει και λέμε και τα εννοούμε από την καρδιά μας, διότι δεν είμαστε πολιτικοί, θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί τελικά μας θυμίζουν κάποιοι ότι υποκριτικά γράφουν και φέρονται και σκέπτονται όταν έχουν κλείσει τα μάτια στη Μαρφίν, για παράδειγμα, και σήμερα και χθες γράψανε τον αποτροπιασμό τους, αλλά δεν έχουν να μας πούν δύο λόγια για τους ανθρώπους που κάηκαν και πέθαναν και μάλιστα δεν πρόλαβαν να φέρουν στον κόσμο και απογόνους στην Μαρφίν και σε άλλες περιπτώσεις που τις ξεχνάμε αναλόγως ή τις θυμόμαστε αναλόγως με την ιδεολογία. Δεν έχω δει τα μηνύματά μου ακόμα, αλλά σίγουρα το νήμα έσπασε η Ανευαγγελίου, η οποία είναι στο στούντιο, γιατί προετοιμάζεται, διότι στις 11 το μουσικό ξυπνητήρι θα έρθει να σας τονώσει το ηθικό και να σας δώσει τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Εμείς θα πάμε λίγο να βουτήξουμε και στη σκοτεινή, ακριβώς γιατί στις ενημερωτικές εκπομπές, ξέρετε, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Το λένε άλλωστε και οι Αμερικανοί. Good news, no news. Αλλά εμείς έχουμε καλά νέα, γιατί σας είπα ότι περιμένω πολιτιστικούς συλλόγους. Όπως επίσης έχουμε και καλά νέα, γιατί είναι ένα καλοκαίρι που είναι γεμάτο γενικώς εκδηλώσεις. Υπενθυμίζω στους φίλους που είναι τώρα νωρίς-νωρίς στην παρέα μας ότι έρχεται ο τέταρτος δρόμος θυσίας, Καγκολίρη 1944, το Σάββατο αυτό, με εκδηλώσεις, με μουσικές το βράδυ, και οι οποίες ουσιαστικά πλέκουν το γαϊτανάκι από τη μνήμη, από τον αγώνα, από τη θυσία, στο αύριο και στη Σκυτάλη. Όσοι είστε εκεί λοιπόν για τον αγώνα εκεί και όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, όσοι παρακολουθήσουμε και τραβήξουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες για να διαδώσουμε, για να γεμίσουμε το διαδίκτυο με τον Κακολύρη, όπου ως μαρτυρικό χωριό, εκτός από τις εκδηλώσεις αυτές, εκτός από την εξωστρέφεια για την ίδια την πόλη, μεταφέρει μνήμη και διαδίδεται και στις υπόλοιπες. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά το ράδιο Αλιβέρι 1. Και μέχρι το Σάββατο εδώ θα είμαστε. Να το υπενθυμίζουμε σε όλες και όλους εσάς. Ήρθε η ώρα νομίζω για την πρώτη μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να δω τα μηνύματά σας τα οποία έχουν μαζευτεί και να συνεχίσουμε και να μπούμε πιο βαθιά και στον παλμό της μέρας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11 και εννοείται συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας αφού φροντίσετε πρώτα απ' όλα όσοι είστε στο γραφείο ή όσοι είναι το ρεπό σας ή όσοι επιτέλους κατεβάζετε τα καλοκαιρινά να φιλτράρετε λίγο ή να ξαναγεμίσετε την κούπα του καφέ. Εμείς είμαστε εδώ φυσικά και θα σας περιμένουμε.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική.

0: Καμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κάτι κίνδυνο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
5: Στο Radio Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

8 και 29 και 30 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα εδώ στους 102 και 2 μεγαλύτερους. Θα δίνω καραγιάννη και μικρόφωνο και πάμε σιγά σιγά μια σχέση. Είμαστε το παλμό εκτός από τα φαγερά θέματα που θα βάλουμε στην παρέτρα μας για να ξεκινήσουμε να προβολάμε, να πάμε να πούμε και τις πρώτες καλημέρες. Πρώτες καλημέρες που σήμερα έρχονται από το Viber, μάλιστα. Και από τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε καλοκαίρι τη Ρασκόνη, παρόλα αυτά είναι στις επάλξεις για να μας πούν την καλημέρα. Καλημέρα σας, πάσατε ρεκόρ αυτήν την εβδομάδα, λέει εδώ ο Ευάγγελος. 5 συνεχόμενες ημέρες, τον ύμνο του Παναθηναϊκού παρακαλώ, λέει ο Ευάγγελος. Γιατί, είπα εγώ ότι αν είμαι συνεχόμενα εδώ, θα πάω στον ύμνο του Παναθηναϊκού. Είπα ότι αν θέλετε να μην έρθουμε, να βάλω τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Οπότε γιατί θες να μου σπάσεις το σέρι τώρα, καλέ μου φίλε εδώ, αγαπημένε. Καλημέρα μας

για τις επόμενες μέρες, τις νέες διαδικασίες, όπως θα αναφέρει ο κ. Μιαμέθης, πως θα δούμε να συνεχίσει να συμμετέχει με τα ψήφια στο μονίδιο αγορά μετά, και για πάνω καλά στα αντιστοιχώ, αν κάνετε καλά, ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό που πρέπει να μείνει αυτή την περίοδο που συμβαίνει αυτό το αποτρόπαιο. Ακούμε πάλι δηλώσεις σαν να μην είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση ότι θα πατάξει τη βία και θα λύσει το θέμα αυτών των δολοφονικών πράξεων και των ενστίκτων των ανθρώπων που ουσιαστικά τους ενδιαφέρει να κάνουν μια πολιτική αντιπαράθεση, τους ενδιαφέρει να σκοτώσουν ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά αυτό συζητάμε. Συζητάμε για, για το πόσο έχουμε ξανά δει το έργο πολλές φορές. Όχι μόνο στη ζωή μας εδώ, αλλά γενικώς. Και αυτό το δεν σας φοβόμαστε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Μέτρα δεν έχουμε δει. Και αυτό είναι που θα μας απασχολήσει η σημερινή εκπομπή. Από την δική μας εδώ ιστορία, αυτή τη δύσκολη πάλι Θεσσαλονίκη, βεβαίως, θα πάμε στα δικά μας. Γιατί την Παρασκευή, αύριο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον ανασχηματισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε χθες εδώ ο Φάνης Πανό να καλωσορίζει την επανεκλογή και την νέα εκλογή ανθρώπων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είδαμε τον κύριο Κελαϊδίτη, παραμένει εδώ, Περιφερειάρχης Εύβοιας, στην θέση του ο Γιώργος Κελαϊδίτης. Καλή συνέχεια, του ερχόμαστε και εμείς από εδώ. Θα τα δούμε και αυτά για τους ανασχηματισμούς του μήνυ. Κατά μάνα, κατά κύριο, για τα δύο και θυγατέρα που βγαίνουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό μας μάρανε. Ποια πρόσωπα, ενώ στην ουσία τα προβλήματα τρέχουν και η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε ότι είναι ένα αμόρτισερ πολιτικής αξιοποίησης. Από εδώ πού να πάμε, πού να πρωτοπάμε σήμερα, κόντρα Νετανιάχου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βλέπω και τη βλέπω έντονη να έρχεται, αντιπαράθεση με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς. Για τον Ερντογάν, ο οποίος παίζει το παιχνίδι του εξ αφορμής της συνάντησης τώρα για τον ΝΑΤΟ, θέλει να δημιουργήσει μια γύρω του ασπίδα και μια ομάδα, και ο Νετανιάχου τον καλεί στην τάξη ότι έχει περάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένας Νετανιάχου ο οποίος πλέον δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι επικεφαλής ενός πραγματικά ενός κράτους το οποίο η επιθετικότητα δεν σε καμία περίπτωση περισσεύει και δεν είναι κρυφή. Από τα γειτονικά μας εδώ παράλια της γεωπολιτικής στη Βενεζουέλα, όπου δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες μετά από αυτές τις 7 μέρες. Είμαστε ήδη σε πένθος, το οποίο έχει κηρυχθεί επταήμερο πένθος. Είμαστε στους 2.295 νεκρούς από αυτό το φωνικό σεισμό. Έναν σεισμό ο οποίος ουσιαστικά πάνω από 11.000 ανθρώπους έχει αφήσει τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, και 13.000 άστεγους, ένα τεράστιο νούμερο σε μια χώρα ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, πολιτικά, οικονομικά, αλλά και μια χώρα η οποία πενθεί και συνεχίζει να πενθεί και ανοίγει τη συζήτηση βεβαίως για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σύγχρονη εποχή αυτές τις καταστάσεις, πώς μπορούμε να επιχειρούμε στα συντριμιά. Αποδοτικότερα, αν μπορώ να το πω, ή πιο άμεσα, ή ωστόσο πώς μπορούμε να δούμε πίσω από τις μοναδικές ιστορίες επιβίωσης το θαύμα της ζωής, όπως για παράδειγμα τη διάθεση ενός τρίχρονου αγοριού, το οποίο 6 ολόκληρες μέρες ήταν στα συντριμιά και σώθηκε. Μία από αυτές τις ιστορίες που μας δείχνουν ότι πρέπει να αισιοδοξούμε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές και να συνεχίζουμε. Μεγάλο πρόβλημα στη Βενεζουέλα είναι και η έλλειψη τροφίμων. Νομίζω ότι μετά από αυτά τα 7,5 ρίκτερ, τα οποία άφησαν όλους, όλο τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα να παρακολουθεί και με τις προσευχές να συμπλέουν ουσιαστικά, σε μία περίοδο όπου με την οικονομική κρίση να μαστίζει την χώρα για δεκαετίες, χωρίς υποδομές, χωρίς υπηρεσίες υγείας, σε μία εύθραυστη μεταβατική περίοδο. Υπενθυμίζω ότι η Βενεζουέλα την ξαναείδαμε και συνδεθήκαμε μαζί της περίπου 6-7 μήνες πριν, όταν απομακρύνθηκε, με τον τρόπο που απομακρύνθηκε από την επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νικολάς Μαδούρο, από την ηγεσία. Διαβάζω εδώ για τον επικεφαλής στρατηγό Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής νότιας διοίκησης των ΗΠΑ. Περίπου 2.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και υποστηρικτικό προσωπικό συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και προσπαθούν να δώσουν και προμήθειες για να μην έχουμε μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση εκεί.
με την έλλειψη φαρμάκων, με την έλλειψη τροφίμων, με τους άστεγους, με τους τραυματίες, για την έξαρση των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί όπου πανηγυρίζουν κάποιοι για τα ποδοσφαιρικά. Είναι, ξέρετε, η άλλη όψη της ζωής από την απόλυτο τρόμο και την απόλυτη πεποίθηση και βεβαίωση. Βεβαιότητα σημαντική ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το είδαμε και στις περιπτώσεις με τις πυρκαγιές. Συζητούσαμε χθες, το είδαμε και χθες με τη βίαιη αυτή η επίθεση. Αλλά βλέπετε από τη Βενεζουέλα, στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην άλλη όψη του νομίσματος με το ποδόσφαιρο, που είχαμε κάποια αποτελέσματα στο Μουντιάλ που έδειξαν αυτό που έλεγε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια bloody hell. Αλλαγή συναισθήματος. Νομίζω το πιο σημαντικό που είδαμε χθες στο ποδόσφαιρο ήταν η τεράστια ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη που έκανε το Βέλγιο. Μέσα σε δύο λεπτά ισοφάρισε και στο 120 με ένα πέναλτι από το βίντεο assistant referee, μια πρόκριση στο 16 για το Βέλγιο από τις πιο, τι να πω, από το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη, ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα στον Δημήτρη Κουλιώνη, ο οποίος τροφοδοτεί την εκπομπή με θέματα και μου γράφει για την Κάγια Κάλλας εδώ. Η Κάγια Κάλλας, ξέρετε, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κοπέλα που θα μπορούσαμε να πίνουμε καφέ μαζί της στον Κάραβο για να της δείχνουμε τα αξιοθέατα. Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together, η ανάμνηση από την κρίση θα σου μείνει για forever. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι επικεφαλής αυτής της διπλωματικής τάσης να επιβάλλει την τάξη, και δεν ξέρω πώς μπορεί να την επιβάλλει την τάξη όταν χαϊδεύει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι. Ένας ηγέτης που είναι ήδη καταδικασμένος φυσικά από την Ευρώπη, όμως τι να πρωτοπώ κι εγώ. Συμφωνώ με τον Ευάγγελο, λέει εδώ η Μαρία Στασοπούλου. Γιατί, Μαρία, για τον Παναθηναϊκό, σε παρακαλώ μην μου το χαλάσεις τώρα, ή για το γεγονός ότι είμαστε σερί εδώ. Καλημέρα στην Αλεξία, στον Γιάννη, την Αγγελική, στον Άρη. Καλημέρα στον Τέλη, τον Κωνσταντίνο, τον συνονόματο τη Λίνα και φυσικά τον Δημήτρη. Καλημέρα και την καλημέρα μας και την αγάπη μας, την καλή μας τη φίλη εδώ και συνεργάτητα, την πολύ σημαντική πυλώνα της επιτυχίας, την Ρούλα, η οποία αναρώνει το κορίτσι μας. Καλημέρα στη Μαρία επίσης, η οποία κρατάει θερμοπύλες, στον Άγγελο, ξέρετε που, στα σημεία εκείνα που εργάζονται τα παιδιά στο δίκτυο. Καλημέρα σε όλους εκεί στην KRG, φυσικά στον Τάσο που μας γράφει εδώ ότι το καλοκαίρι ήρθε, Κωνσταντίνε, και έχουμε γυρίσει στο οφθαλμόλουτρο από το να κοιτάμε τα σημαντικά αυτής της ζωής. Δεν έχει και άδικο ο φίλος Τάσος.

Η Σοφία επίσης είναι στην παρέα και μας καλημερίζει και δεν έχω λόγο, φυσικά θα επιστρέψω την καλημέρα. Επίσης στη Γεωργία και θα είμαστε εκεί, μας λένε εδώ. Είναι πολύ ωραία αυτά που γίνονται στα χωριά μας, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Θανάσης από την Κίμη για τις εκδηλώσεις που έρχονται και για τις εκδηλώσεις που είμαστε χωριοί επικοινωνίας. Προφανώς ο Θανάσης εννοεί το Κακολύρι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, Θανάση, θα τρέξεις ή θα πας απλά για να παρακολουθήσεις, ό,τι και αν κάνεις, να διαδώσεις το μήνυμα. Είναι και ο Χρήστος στην παρέα εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα social.

Καλημέρα από Αθήνα, μας λέει και ο Γιάννης εδώ στο YouTube. Ελπίζω να μείνεις επιγμένος σε καμία κίνηση, καλέ φίλε, και να μας παρακολουθείς ανετότατα και όμορφα από ένα, ίσως από ένα σημείο πολύ καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Πολύ καλύτερο θέλω να πω σε σχέση με την κίνηση. Ο Δημήτρης, ο οποίος μας λέει εδώ ότι ο Τραμπ πλουτίζει στη θέση του Προέδρου πάνω από ένα δις από κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την ανάλυση του BBC εδώ, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μα ο άνθρωπος είναι businessman, ξέρει πολύ καλά γιατί συνεχίζει να βρίσκεται στην πολιτική κάνοντας αυτές τις ακροβασίες. Και φυσικά η μέρα σήμερα δεν μπορεί να μην δεν έχει και ένα θέμα που μας απασχόλησε αρκετά εχθές. Διαβάζω πάρα πολλά σχετικά με τα πετράλωνα, το είδατε και στις τηλεοράσεις, παρακολουθούμε πολύ. Μίλησα και με ανθρώπους που είναι στο επάγγελμα των μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών, για τα HIPS και τις ιστορίες υποστήλωσης των πολυκατοικιών του 70, με το ένα μόλις μέτρο εις βάθος θεμέλιο και το κατά πόσο περιορίζεται η δυναμική της στατικότητας όταν απομακρύνει το χώμα, για τα τεράστια μηχανικά λάθη εδώ και την αδειοδοτική διαδικασία. Δεν είναι μόνο αυτοί που πέρασαν αυτό φορό, είναι ότι εδώ υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικά με κάποια μηνύματα μεταξύ των μηχανικών SMS. Θα ανοίξουν τα τηλέφωνα, προσέξτε λίγο τώρα εδώ, τα τηλέφωνα και οι επικοινωνίες θα δείξουν αν τελικά αυτό που φαίνεται είναι κιόλας, δηλαδή ότι επηρέασε σφόδρα και ήταν ένας γεννησιουργός παράγων αυτής της εργασίας που έγιναν δίπλα. Και επειδή στα πετράλωνα η συζήτηση ανοίγει ακόμα περισσότερο και το συζήτησα και χθες το απόγευμα, γιατί εδώ το εκτός το απόγευμα προετοιμάζαμε αυτό που θα δείτε την επόμενη Τρίτη, σε όσα περισσότερα μέρη της Εύβοιας μπορούμε θα το δείτε, αλλά γενικώς χθες μιλούσα και με κάποιους φίλους, ακούσαν την εκπομπή και μου έλεγαν, μηχανικοί έτσι αυτοί οι άνθρωποι, που μου εξηγούσαν το γιατί στηρίζεται και στο χώμα λίγο περισσότερο, μπορεί να το καταλαβαίνουμε εμείς που δεν έχουμε άποψη για την αντοχή υλικών, αλλά το γεγονός ότι πολύ γρήγορα, με πολύ γρήγορες αδειοδοτικές διαδικασίες και χωρίς να έχουμε την απαραίτητη ελεγκτική διαδικασία, τρέχουμε να γεμίσουμε νέες πολυκατοικίες από την παροχή για να τα κάνουμε Airbnb ετζίδικα. Όπως επίσης είδα και έμαθα πάλι, και να ευχαριστώ το φίλο μου το Γιάννη που μου τάστηλε αυτά τα στοιχεία εδώ, όπως και τους φίλους μου στα Τρίκαλα, την παρέα που μας παρακολουθεί, αρχιτέκτονες, ξέρετε ότι έχουμε παρέα εκεί που φτιάχνει σχέδια και ακούει μας στον αέρα. Την καλημέρα μου στο Θοδωρή και τον Παναγιώτη, αλλά να σας πω τι μου είπαν αυτά τα παιδιά, ότι η πολυκατοικία αυτή που έπεσε δεν ήταν, λέει, τετραόροφη, ήταν εξαόροφη, ότι είχαν γίνει από πάνω και έξτρα σπίτια, ξέρετε αυτά τα πάνε να χτίσουμε και κανέναν όροφο παραπάνω. Αυτό δεν γίνεται μόνο στα πετράλωνα, αυτό γίνεται παντού. Θυμάμαι μια ιστορία όταν ήμουν φοιτητής, όπου είχα πάει να δω ένα σπίτι, το οποίο ουσιαστικά τι ήταν, ήταν μια έξτρα κατασκευή πάνω από την πολυκατοικία. Και όχι μια κατασκευή απλή, βάζω μια υψουσανίδα για να κάνω ένα μικρό παταράκι, ξέρω εγώ, μια αποθηκούλα στην ταράτσα, δίπλα στο κλιμακοστάσιο, με ένα κανονικό διαμέρισμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να καλύψει τις ανάγκες ή για να ανισχύσει το εισόδημα του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας που είχε τον αέρα να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς να ανοίξει μάτι και ρουθούνι. Αυτά τα ξέρουμε στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μια μεγάλη πολυκατοικία η οποία ουσιαστικά είχε ένα μεγαλύτερο ύψος από το κανονικό, σε μικρότερο πλάτος, με βάθος θεμελίωσης μικρότερο από αυτό που κάνουμε σήμερα, και να τα ολέθρια αποτελέσματα. Αλλά εδώ έχουμε και τα μηνύματα, τα αποκαλυπτικά, λέει, SMS, ειδησιογραφία των μηχανικών. Και ποιο είναι το κεντρικό θέμα αυτής της επικοινωνίας? Τι συνέβη τελικά με τα τυχεία αντιστήριξης στο σκάμα θεμελίωσης, δηλαδή τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως έλεγε και ο φίλος μου Θοδωρής, τα οποία δεν τα έφτιαξαν, με αποτέλεσμα να έχουμε την κατάρρευση του κτηρίου. Υπάρχουν βεβαίως στη δικογραφία όλα αυτά τα στοιχεία, στη δικογραφία, όπως ακριβώς αναλύεται, και θα έχουμε πάρα πολύ δημοσιογραφία για αυτό το θέμα, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, από τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο μέρος του αστικού ιστού είναι κατασκευές από το 1970 και πίσω.
Για την περίπτωση την ποινική σας έχω πει γι' αυτό, για τους συνεχθέντες που αφαιρθήκαν ελεύθεροι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την υπόθεση αυτή της πολυκατοικίας που δεν ήταν τετραόροφη, ήταν εξαόροφη, όπως μας λένε εδώ οι φίλοι της εκπομπής και μας προφορτούν με επιστημονική γνώση, και ο εισαγγελέας προφανώς έχει μπει στη διαδικασία της προκατακτικής εξέτασης για την υπόθεση αυτή, για να δούμε τι έχει παραβιαστεί από την οικοδομική νομοθεσία. Και είμαι σίγουρος ότι δεν κάνει εντύπωση κανέναν. Δηλαδή το χειρότερο που έχουμε ως κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε σίγουροι ότι ενδεχομένως, μάλλον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τηρηθεί στο 100% η οικοδομική νομοθεσία. Αν το κάνω ένα γκάλωπ τώρα θα δώσει 90-0 σίγουρα. Αν υπάρχει δηλαδή έστω και ένα στους 10 που θα πει ότι ναι, είμαι πεπισμένος ότι στην Ελλάδα υπάρχουν καταστάσεις που τηρείται έστω και λίγο ή δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου κάποιος που θέλει να κάνει μια δουλειά από την αντίστοιχη για τη δουλειά αυτή νομοθεσίας.

διότι τελικά τι συνέβη με την περιβόητη ιστορία αυτή που μας υποτίθεται ότι είχαμε πέσει από τα σύννεμα στη Χαλκίδα, το θυμάστε, το σκάνδαλο της ΔΟΗ Χαλκίδας. Για τους της αεφορίας, τα γνωστά πρόσωπα στην τοπική κοινωνία, πάρα πολύ γνωστά της Χαλκίδας, πρόσωπα που έκαναν στο σκαμνί το Νοέμβριο του 2025, το μωράκι, το γατάκι και ο κοριός της Ελλάς. Δεν είδαμε αυτούς τους ανθρώπους να κάθονται στο σκαμνί του κατηγορούμενου κλπ. Δεν είδαμε τη δίκη η οποία συνεχίστηκε και το Μάρτιο αυτής της ταύτης χρονιάς που ζούμε. Το σκάνδαλο της ΔΟΗ Χαλκίδας. Μαντέψτε λοιπόν, έχουμε φυλακές. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την υπόθεση αυτή την πολύπλοκη και με την διευθύντρια, η οποία πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ από φίλους και γνωστούς ανθρώπους που την είχαν συναναστραφεί και ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν πόσο, με πόσο όλοι αυτοί του κυκλώματος εκεί, κυρίες ειδικά του κυκλώματος, με ποιο τρόπο αντιμετώπιζαν τους επαγγελματίες και μη με τι αυταρχικό ύφος και με τι θράσος. Σχεδόν σαν να πιστεύουν ότι είναι καβάλα στο άρμα του σπουδαιότερου κυβερνήτη. 11 χρόνια λοιπόν ποινή κάθριξης πρωτοβάθμιο δικαστήριο έριξε στην διευθύντρια της υπηρεσίας, όπως και στο δεξί της χέρι. Και από 6 χρόνια εκαστός η κυρία διεκπεραιώτρια της υπόθεσης και ένας γνωστός λογιστής της Χαλκίδας, οι οποίοι συμμετείχαν φυσικά στο κύκλωμα. Και εδώ έχουμε και τον ανασταλτικό χαρακτήρα μετά την έφεση που ασκήθηκε. 4 λοιπόν για τη σύσταση συμμορίας. Αυτός ήταν ο βασικός ποινικός στόχος και επετέφθη. Ποινές λοιπόν της διευθύντριας και της γυναίκας, που ήταν ουσιαστικά μπόλεκ και λόλεκ η μία με την άλλη. Δηλαδή πώς να πω, κύλησε ο τέντζερους, πώς το λένε το, ο τέντζερις, και βρήκε το καμπάκι. Ήταν δίδυμο οι κυρίες λοιπόν, οι οποίες διευθύντρια και το δεξί της χέρι, που επιβλήθηκαν χωρίς αναστολή ποινές και πάμε, έχουμε φυλάκιση προφανώς εδώ, ενώ ο υποδιευθυντής που ήταν και αυτός μέσα είναι αθώος για τις πράξεις που το αποδίδονται. Επίσης πάμε και άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται και κρίθηκαν ένοχοι για δωροδοκία και τους επιβλήθηκε φυλάκιση 2 χρόνων με τριετία αναστολή. Αυτή είναι η πρωτοβαθμία έκβαση αυτής της υπόθεσης που την συναντήσαμε. Αλλά σας ξαναλέω, επειδή θα μιλήσουμε για βία την επόμενη ώρα, επειδή θέλω να σβήσω με πολιτισμό σήμερα, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ σκοτεινός, αλλά να σας πω το χειρότερο δε όλων είναι ότι αυτή η υπόθεση είναι πραγματικά το χειρότερο. Εννοείται ότι ξεκίνησε μέσα από μια καταγγελία κάποιου. Πιέστηκε πάρα πολύ. Αλλά κανένας, μα κανένας, δεν εντυπωσιάστηκε που αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν στη φυλακή. Κανείς μα κανείς δεν είχε εντυπωσιαστεί που αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή έπρεπε να περάσουν την ποινική διαχείριση για τις πράξεις τους. Άρα συντηρούμε όλοι μας στο περιβάλλον μας ανθρώπους παρανομούν. Κάνουμε τα στραβά μάτια, είμαστε στο bystander effect. Να γιατί λοιπόν μας νοιάζει μόνο όταν η βία. Που σας ξαναλέω, θα έρθω στο παιδικό θέμα σήμερα. Οι τυφλοί, όπως λένε κάποιοι, δεν είναι και τόσο τυφλοί, γιατί δεν είναι καθόλου τυφλοί με όμικρον γιώτα, όσοι στο παρελθόν είχαν πει ότι θα την πατάξουν και σήμερα λένε ότι δεν την φοβούνται και ότι θα τους βρούμε γιατί είναι θέμα τιμήσεις. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι περιπτώσεις κάποια στιγμή να είναι μια βαθιά και παλιά ανάμνηση στη χώρα μας, αν και πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

697-233-300 για τους φίλους που επιμένω ότι πρέπει να βρεθείτε όλοι μαζί κάποια στιγμή για να γράφετε σε μια πλατφόρμα, διότι είστε πάρα πολύ καλοί όλοι. Για τους φίλους που χαιρέτησα στο Facebook, νομίζω είμαι κύριος. Πάω στον Γιάννη πάλι. Όχι, ευτυχώς είμαι ήδη στο γραφείο, λέει, μέσα στο κοντίσιο μας, λέει ο Γιάννης εδώ. Ο φίλος μας από την Αθήνα. Μπράβο Γιάννη, κάτσε εκεί φίλε, πάρε και το καφεδάκι σου, διέδωσε το μήνυμα, πες και στους άλλους εδώ, μαζευτείτε να ακούσουμε ευβοιωτικό ραδιόφωνο και είμαι σίγουρος ότι θα σε αποζημιώσουμε και με τις ειδήσεις μας αλλά και με τις μουσικές μας. Όπως είναι ο Γιάννης, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι. Μου γράφει ο Στάθης ότι είμαι στο αυτοκίνητο οδηγό, λέει, πώς το λες, στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Εσύ κι αν έχεις πρόβλημα, φίλε μου, ελπίζω ειλικρινά να έχεις βάλει τη στάθμη του ήχου εκεί που πρέπει. Γεια σου Νικόλα και να μας ακούσετε από καθαρά και δυνατά. Γεια σου Άννα, καλημέρα στο Μαναγιώτη. Και κάπως έτσι θα πάω και εγώ σε μουσική ανάπαυλα και θα επιστρέψω για να μπούμε σιγά σιγά όλοι μαζί στην δεύτερη ώρα και να καλημερίσουμε και τον γκρουπ των 9, τους ανθρώπους που τώρα είναι έτοιμοι τώρα. Όχι όπως ο Γιάννης, ήδη από νωρίς τώρα να προσεγγίσουν το γραφείο και να φουντώσουν το air condition. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11, υπενθυμίζω, τρίτη ώρα της εκπομπής. Εδώ περιμένουμε τους δεσμούς, τους ανθρώπους από τους συλλόγους Αργυρού, Δίστου, Πετριών, Κοσκίνων, Τριεζών, να έρθουν εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις 10-12 Ιουλίου και φυσικά να φύγει αυτή η εβδομάδα με ένα πολύ ωραίο χρώμα, όπως ακριβώς πρέπει και όπως ακριβώς μας αξίζει. Μην φύγετε λοιπόν, μουσική ανάπαυλα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Σάιν. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Καλημέρα και στο λόγο των 9. Είναι και 4 πρώτα λεπτά και φυσικά η δεύτερη ώρα του είμαστε στον αέρα. Είσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM στο ραδιόφωνο της νέας εποχής. Ακούς μέσα από το ράδιο oliveri1.gr, φυσικά στα RGNA, φυσικά στις πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικών σταθμών, φυσικά μέσα από Facebook και YouTube με εικόνα και ήχο. Και φυσικά στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-2700 στο Viber και ό,τι θέλεις να μας πεις και να σου πούμε, εκεί το συζητάμε και το κουβεντιάζουμε, όπως επίσης κουβεντιάζουμε και τα του παλμού της μέρας, αν και ειλικρινά ο παλμός, σας ξαναλέω, είναι σχεδόν μονοθεματικός, μιλώντας όλοι σήμερα για τη βία, και γι' αυτό θα μιλήσουμε κι εμείς, να δούμε λίγο τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το τυφλό χτύπημα που έλαβε χώρα φυσικά εχθές. Και αναρωτηθήκαμε πάλι για ακόμα μια φορά γιατί αυτό κάτι μας θυμίζει, και δεν μας θυμίζει μόνο ιστορίες τέτοιες τις οποίες μπορεί να εργαλοποιήσει ο καθένας για το πολιτικό του όφελος, μας θυμίζει πράγματα στο παρελθόν για τα οποία ακούσαμε δηλώσεις ότι θα τελειώσουμε μία και καλή με τη βία, και δεν έχουμε τελειώσει με τη βία και δεν θα τελειώσουμε μαζί της. Είχαμε λοιπόν το μπαράζ στη Θεσσαλονίκη ερευνών των αρχών για τα γεγονότα πίσω από τις επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή στην μητέρα της πολιτεύτριας, της κυρίας Νέστορος, στην Θεσσαλονίκη, μαζί με το χτύπημα και από άλλες δύο επιθέσεις, τρεις το σύνολο, τρία τυφλά χτυπήματα στις όδους πολυκατοικιών με γκαζάκια, με τη γνωστή πρακτική. Όπου τελικά, εκτός από το στοιχείο του εκφοβισμού, αποκαλύπτει ότι ο στόχος ο μεγάλος είναι τα θύματα, και στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά εχθές είχαμε αυτή την εξέλιξη, να φύγει από τη ζωή λοιπόν ένας άνθρωπος, και μάλιστα να φύγει με ένα τέτοιο τρόπο, να φύγει γιατί υποτίθεται κάποιοι θέλουν να κάνουν πολιτική, να δείξουν την αντιπαράθεσή τους σε μια κοινωνία που έχει τεράστια αποθέματα από έφλεκτη ύλη οργής και αντίδρασης.

Κατέληξε λοιπόν εχθές η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση, αυτό το τυφλό χτύπημα με τα γκαζάκια, η οποία είχε αρχικά υποστεί τραύματα και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με πολλαπλά εγκάβματα. Η ανακοίνωση εχθές του Ιπποκρατίου το απόγευμα της 1ης Ιουλίου για την κυρία Νέστορα Βάγια, 72 ετών, η οποία μπήκε στα επίγοντα του Ιπποκράτειου, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας με το 80% της σωμαστικής της επιφάνειας να έχει υποστεί αυτά τα εγκάβματα, και τα οποία τελικά ήταν και θανατηφόρα μετά την πολύ οργανική ανεπάρκεια. Έντονη και γρήγορη άμεση αντίδραση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε άμεσα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, μαζί με τον κύριο Ξοχοίδη, για μια επίθεση η οποία έλαβε χώρα τα ξημερώματα εχθές και προχθές μάλλον, ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη, με γκαζάκια στην είσοδο της Οικοδομής στην Τούμπα, και εκτός από την κυρία Νέστορος, στο σπίτι όπου διαμένει ο πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιακίμοβιτς, και φυσικά αυτές οι επιθέσεις, άνανδρες επιθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο μιας γυναίκας, σας ξαναλέω, πυροδότησαν κύκλο από αντιδράσεις και συμπαράστασης αρχικά, αλλά και οδύνης, όπως αυτή που εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί και δεν υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις από σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και από τον πρόεδρο φυσικά της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων: οι εμπριστικές επιθέσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίες και τρομοκρατικές, είναι πλέον και θανάσιμες δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευσε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, δήλωσε ο κ. Τασούλας.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε άμεσα στη Θεσσαλονίκη, οργισμένη απάντηση, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε στις δηλώσεις του και ότι θα τους βρούμε. Είναι θέμα τιμής, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης, μηνύματα για την Οδύνη απέναντι στην τυφλή βία και γενικώς η συζήτηση για τα χτυπήματα αυτά μας ανοίγει πάλι ένα θέμα, όπως γράφει εδώ και ο κύριος Κυριανάκης, η Βάγια Ανέστρα δολοφονήθηκε, δεν πέθανε, και μάλιστα αρχίζει και μια συζήτηση εδώ για το ποιος εργαλειοποιείται τι και ποιος λέει τι. Δολοφονία ή απώλεια της Βάγιας Νέστορα, έκκληση για δικαιοσύνη από τον Παύλο Μαρινάκη και γενικώς μια σωρία από δηλώσεις συμπαράστασης. Και μάλιστα πρέπει να σας πούμε αντανακλαστικά, ίσως από τις λίγες φορές σύσσωμοι όλοι να δηλώσουν και να κατακεραυνώσουν τα γεγονότα, μην αφήνοντας καμία, μα καμία, κανένα ψεγάδι ότι η συζήτηση πάει αλλού. Πάμε όμως εμείς να δούμε πίσω από τις λέξεις και πίσω από τα γεγονότα, όπως πάντα στα θέματα αυτά της βίας. Διότι τα ερωτήματα είναι πολλά. Διάβαζα εχθές στο διαδίκτυο μία δήλωση εδώ του Θάνου Τζίμερου, τέως Προέδρου της Δημιουργίας Ξανά, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι το 2020 στην πολυκατοικία του, χωρίς να έχει καμία σχέση με την πολιτική, χωρίς να έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση, χωρίς να έχει καμία σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που την είχε κατακεραυνώσει πολύ περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, το 2020 στο σπίτι του υπήρξε μια αντίστοιχη επίθεση με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, όπου κανένας δεν ίδρωσε τα αυτή του, όπου κανένας δεν θυμήθηκε άλλα γεγονότα και όπως γράφει και ο ίδιος ο κύριος Τζίμερος εδώ στα μηνύματά του, στις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, τα είχαμε ξανακούσει αυτά και το 2020. Απλά δεν είχαμε ακούσει καμία δήλωση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τη δικιά μου περίπτωση, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Ήταν ο κύριος Τζίμερος τότε ενεργός. Έγινε αυτή η εμπριστική επίθεση εναντίον του και ευτυχώς έσβησε φωτιά, λέει, γιατί θα είχαμε θύματα στην πολυκατοικία. Γιατί η τακτική και η πρακτική είναι ίδια. Άλλοι σημειώνουν επίσης με στόμφο ότι ουσιαστικά η φρίκη αυτής της επίθεσης θυμίζει ακραίο αριστερισμό και έναν τρομοκρατικό τρόπο δράσης, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι συνδέεται με τις εποχές της ακμής της τρομοκρατίας, δεκαετίας του 70 και του 80, που σημαίνει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα κοινωνικά ρεύματα που βρίσκουν αποδοχή. Αυτές οι φράσεις και οι δηλώσεις, όπως ας πούμε και οι δηλώσεις και οι σωστές δηλώσεις και οι σωστές τοποθετήσεις, ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει επαναστατική γυμναστική παίζοντας με τις ζωές ανθρώπων. Άνθρωποι που αργότερα η μαμά τους θα τους πει να πάρουν ζακετούλα. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν την ελευθερία άλλων ανθρώπων για να κάνουν αντίσταση και αντίδραση πολιτικού περιεχομένου. Είναι καθαρό και εξάστερο ότι στη δημοκρατία έχουμε κάθε δικαίωμα, κάθε λόγο και είμαστε και υποχρεωμένοι να κάνουμε αντιπαράθεση ως προς τις ιδέες μας. Να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω ως προς τα πιστεύω μας. Να είμαστε ακλόνητοι για να πραγματώσουμε και να υπηρετήσουμε τις ιδέες και τα πιστεύω μας, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να περιορίζει την ελευθερία του διπλανού. Και επειδή η συζήτηση για τα πανανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του ατόμου σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε λύσει από την εποχή του διαφωτισμού, και επειδή έχουμε βιώσει στην χώρα μας περιστατικά, και εγώ θυμάμαι ότι ήμουν μαθητής κάποτε και υπήρξαν συμμαθητές μου οι οποίοι έλεγαν ότι σέβονται τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει 17 Νοέμβρη. Και αυτές οι δηλώσεις που τις άκουγα μου δημιουργούσαν όχι απλά αποτροπιασμό, δεν ήθελα να κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι στην καθημερινότητα είχαν αυτή την ατάκα. Υπενθυμίζω ότι όσοι ωρέγονται να αναβιώσει το μεγαλείο της 17 Νοέμβρη, όσοι πανηγύρισαν όταν ο Γιωτόπουλος έκανε βόλτες με σακούλα από σούπερ μάρκετ στον δρόμο, δεν είναι απαραίτητο να είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Μπακογιάννη, την Τώρα Μπακογιάννη, και να σκέφτονται μόνο το έγκλημα του Παύλου Μπακογιάννη. Το θάνατο του Παύλου Μπακογιάννη. Ας σκεφτούν το θάνατο του Αξαρλιάν, που ήταν παράπλευρη απώλεια για να πάει ο Κουφοντίνας διακοπές. Γιατί τον πίεζε η σύζυγος. Άνθρωποι δηλαδή που στην καθημερινότητά τους δεν είναι απλά άνανδροι, είναι κάτι περισσότερο. Αλλά εδώ δεν μπορεί να συζητάμε για μιμητές.
Συζητάμε για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν επαναστατική γυμναστική χωρίς να τους κατακεραυνώνει το σύστημα, γιατί το ίδιο το σύστημα επιλέγει ποια βία είναι καλή ή κακή. Και εδώ θα ξαναπάμε πάλι σε συζήτηση, εκτός από τον Αξαρλιάν, στη συζήτηση για τη Μαρφίν, θα πάμε στη συζήτηση για την σημερινή γυναίκα που πενθούμε, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, και θα φύγουμε φυσικά μέσα από το ιδεολογικό περιβάλλον του τι έχει πράξει η Νέα Δημοκρατία και το αν κάποιος αντιδρά. Πρέπει να μάθουμε από το σπίτι μας και το σχολείο μας και τις σπουδές μας ότι η μόνη αντιπαράθεση που είναι ανοιχτή είναι η αντιπαράθεση ιδεών, λεκτικά και με πολύ μεγάλη προσοχή, να μην έχει υβρεολόγιο καν μέσα η οποιαδήποτε αντιπαράθεση, και ολοκληρώνεται μέσα σε ένα δημοκρατικό διάλογο. Και όταν υπάρχουν σκηνικά βίας, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καταλάβει όλοι να τα κατακεραυνώνουμε, ανεξαρτήτως εάν τα περιστατικά αυτά και η βία πηγαίνει απέναντι σε έναν πολιτικό αντίπαλο. Διότι αυτό που είπε χθες ο Κώστας Κυρανάκης για το μετεμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα, το οποίο έσπευσαν κάποιοι από την Ελλάς να το στυλιτεύσουν χθες και να πούν, εμείς τον Κυρανάκη τον έχουμε περάσει εδώ πέρα από το κόσκινο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιος ήτανε, ξέρουμε πολύ καλά ποιος παίζει μπάλα, ξέρουμε πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία σε ποιους έχει δώσει τα κλειδιά τα επικοινωνιακά στα παράκεντρα εξουσίας όπως είναι η ομάδα αλήθειας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν φοβόμαστε να τα πούμε. Είμαστε ένα ανεξάρτητο μέσο εδώ. Δεν παίρνουμε επιδότηση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στο payroll κανένας κόμματος. Μας ενδιαφέρει.

στο δημόσιο διάλογο των πολιτικών την περίοδο 15-19 της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ήταν που μιλούσε μέσα στο κοινοβούλιο για εμφυλίους, αυτός είναι που αναγνώριζε τις Μακεδονίες για να έχει ιδεολογική έτσι προπατορικά για να μπορέσει να στηρίξει τους προγόνους του που μαζί με τον Χίτλερ ήθελαν η Μακεδονία να ξεχωριστώ κράτος από την Ελλάδα. Έχουν ρίξει νερό στο μήλο της βίας, αυτό θέλω να πω, όλοι αυτοί που εχθές βγήκαν να πούν και με το όνομα Ελλάς μάλιστα που θυμίζει τον εμφύλιο να πούν σήμερα ότι εργαλοποιεί ο Κυριανάκης το φόβο της Νέστορος. Κανένας Κυριανάκης δεν εργαλοποιεί το φόβο της Νέστορος. Το εργαλείο του φόνου της Νέστορος, της κυρίας Βάγιας, της μητέρας Αφροδίτης Νέστορος, του θύματος που δολοφονήθηκε χθες, η εργαλειοποίηση δεν είναι αυτά από Κυριανάκης. Είναι αυτά που ακούμε να λένε διάφοροι στη Νέα Δημοκρατία, ότι τώρα θα σταματήσει η βία, θα σας βρούμε και είναι θέμα τιμής. Τώρα πριν το πακέτο της ΔΕΘ, τώρα στο ΠΙΚ ο Χρυσοχοΐδης θα βρει τους δολοφόνους που κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο γεγονός χωρίς να έχουν όλη τη μεγάλη πολυτέλεια να παίρνουν θέση. Σας έφερα το παράδειγμα του Τζίμερου το 20, κανείς δεν είπε για τον Τζίμερο να καταδικάσουμε τη βία πέρα από τις δηλώσεις να βρούμε τους δράστες. Κατά δήλωση του ίδιου δεν κυνηγήθηκε κανένας δράστης. Σε τρικάκια στο σπίτι του Μίκη Θοδωράκη, του αημνίστου, όταν δεν ήθελαν οι αριστεροί να τον βλέπουν να συναγελάζεται με μακεδονομάχους όψιμους, όπως έλεγαν, δεν είναι μια προπατορική σχέση προς το έγκλημα των Καζακίων. Το θέμα Καζάκη σε πολυκατοικία δεν αφορά μόνο άρρωστες προσωπικότητες, αφορά και εκείνους οι οποίοι κάποτε χάιδεψαν ανθρώπους, έστω και ιδεολογικά, λέγοντάς τους «έλα μωρέ να φύγουν αυτοί να ησυχάσουμε». Σε μια έφλεκτη ύλη οργής στην χώρα μας, με ανθρώπους που από τα μνημόνια δεν έχουν ακόμα ισορροπήσει, με ανθρώπους που βλέπουν σκάνδαλα, δημητριάδες να αγκαλιάζονται μαζί με τις ομάδες αλήθειας σε διάφορες εκδηλώσεις των περιβόητων ΔΕΠ, ανθρώπους να ζουν πάνω από το μέσο όρο και έχοντας τα χειρότερα προσόντα για να διάγουν βίο, απίστευτα χαϊδεμένο, να τα βλέπουν ακόμα άνθρωποι, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τα προστοζήν μέρες και νύχτες να δουλεύουν για να παίρνουν οι οπεκεμπετζίδες σκανδαλωδώς χρήματα, αυτοί δημιουργούν μία έφλεκτη ύλη σε μία κοινωνική πραγματικότητα όπου ουσιαστικά ξέρετε τι έκαναν αυτά τα καλόπαιδα εχθές, οι δολοφόνοι της κυρίας Νέστορος. Έδωσαν άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να διώξει από το δημόσιο διάλογο το μεγεθυντικό φακό στα σκάνδαλα. Δηλαδή αυτοί που υπολόγισαν να κάνουν αντιπαράθεση σκοτώνοντας κόσμο, που είναι όχι απλά καταδικαστέο, πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή. Έδωσαν επιχείρημα στη Νέα Δημοκρατία να φύγει ο μεγεθυντικός φακός από τα σκάνδαλα. Οι ίδιοι λοιπόν οι δολοφόνοι που έπραξαν για να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία ενίσχυσαν τη Νέα Δημοκρατία. Για να το δούμε ψυχρά. Και η εργαλειοποίηση λοιπόν δεν έγινε από τον Κυριανάκη, έγινε από τους ίδιους. Δύο φορές λοιπόν, εκτός πραγματικότητας, αυτοί που πήραν τα καζάκια, αλλά και αυτοί που υποτίθεται ότι θα κατακεράβουν τη βία από τη Μαρφίν, ή εκείνοι που δεν σεβάστηκαν τα θύματα της Μαρφίν και χάιδεψαν εκείνους που έσπαγαν το μνημείο της Μαρφίν, ή εκείνους που ποτέ δεν αντέδρασαν στις φωτογραφίες κάτω από τη Μαρφίν, ποιοι πετάγανε γκαζάκια. Και μετά πηγαίναν στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Αθηναίων για να κάνουν υψηλή πολιτική. Ή στα πάλκα με Πακιστανούς και Ινδούς για να μιλήσουν για την πολυπολιτισμικότητα. Αυτά, όσο δεν τα έχεις ακουμπήσει, τόσο καλλιεργείς και θερίζεις νεκρούς από τυφλά χτυπήματα βίας. Γιατί λοιπόν με μία λέξη, αγαπητοί μου φίλοι, διότι η βία δεν είναι καλή και κακή ανάλογα με την ιδεολογία, η βία είναι καταδικαστέα εξορισμού, από παντού. Και ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας που βιοπράγησε ή δεν ήξερε ή δεν κατάλαβε ή του ξέφυγε τον καζάκι, δεν πρέπει να υπάρχουν χαϊδεμένοι. Και ειδικά σε μία εποχή για να φύγει ο Μητσοτάκης, όπως και όταν έπρεπε να φύγει ο Τσίπρας που λέγανε οι άλλοι, κανείς δεν πρέπει να χαϊδολογά ανθρώπους πειραγμένους

οι οποίοι είναι έτοιμοι να πάνε να βάλουν γκαζάκια. Και πιστέψτε με, όσοι κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα σήμερα, έχουν γίνει οι ίδιοι και η πέμπτη φάλαγγα, έχουν γίνει και οι ίδιοι οι χαϊδολόγοι ανθρώπων που από τη μία η έφλεκτη κοινωνική ύλη και από την άλλη οι πειραγμένες προσωπικότητες και από την τρίτη πλευρά το χάιδεμα δημιούργησαν ανθρώπους τέτοιους που σας ξαναλέω η διαδρομή πρέπει να είναι μόνο η φυλακή. Καμία άλλη ιστορία και κανένας αστερίσκος. Η συζήτηση λοιπόν έφυγε από τα σημαντικά και πήγε σε κάποια άλλα εξίσου σημαντικά γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Εμείς προφανώς και είμαστε με το πλευρό των ανθρώπων που χτυπήθηκαν εχθές και στέλνουμε και στο εκπομπητά συλληπιτήριά μας την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαθαίνει ότι είχε κι άλλη μια απώλεια στην οικογένειά της το προηγούμενο διάστημα, που μιλώντας με φίλους στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρετε ότι έχουμε σχέση με τη Θεσσαλονίκη αυτή η εκπομπή και μας ακούν οι φίλοι μας, αλλά γενικώς παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ανεξαρτήτως τι πιστεύεις για τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Νέστορα στο δικηγορικό εκεί σύλλογο ήταν ένας άνθρωπος έτοιμος που δεν είχε δώσει ποτέ το δικαίωμα σε κανέναν, δεν ήταν από αυτούς τους της αδόνιδος λογικής του τσακωμού, προσπαθούσε να την παρατεθεί με επιχειρήματα. Γιατί πήγαν αυτοί σε αυτούς τους τρεις στόχους, γιατί ήταν λιγότερο φυλασσόμενοι. Αλλά στην πραγματικότητα τόσο αποδολοφόνοι είναι κεφελή, γιατί έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση από άλλα θέματα. Και δεν θα επιστρέψουμε στα άλλα θέματα εύκολα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν κατακεραυνώνουμε τη βία, λοιπόν, την κατακεραυνώνουμε χωρίς αστερίσκους. Και όταν είμαστε σε κόμματα όπως του Τσίπρα, παίρνουμε και λίγο, βάζουμε τον εαυτό μας και λίγο στον καθρέφτη. Για το πώς έχουμε καλλιεργήσει από το 2015 και μετά τη ρητορική γύρω από τα τραύματα του εμφυλίου, που είναι κατανοητά ως προς τη μνήμη, αλλά είναι ακατανόητα ως προς την πολιτική ρητορική μέσα στα κοινοβούλια. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Να πάρουμε λίγο ανάσα, όσο μπορούμε, από την επικαιρότητα και επιστρέφω για να κάνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Μένεις εδώ, διότι έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα και να αλλάξουμε και λίγο το συνέστημα σε περίπου 45 λεπτά, μια ώρα από τώρα, όταν θα βρεθούμε με τους καλούς μας φίλους από τους πολιτιστικούς συλλόγους για τους δεσμούς, για την πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει εδώ στα Κριεζά και στις άλλες περιοχές εδώ, την ευρύτερη περιοχή με τους πολιτιστικούς συλλόγους που μαζεύονται όλοι μαζί και κάνουν ωραία πράγματα. Μην φύγετε λοιπόν, έχει πολύ πράγμα.

0: FM. Στις 2 Ιουλίου του 1932, σαν σήμερα, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η θερινή ώρα που μας θυμίζει οι διακοπές. Και η Κόπα Καμπάνα μας θυμίζει διακοπές. Υπάρχει όμως και η Κόπα Αμέρικα που θυμίζει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Νότιας Αμερικής και τον αρκτήριο λάκτισμα δόθηκε το 1916, σαν σήμερα, στην Αργεντινή. Πολλά χρόνια μετά, το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κακό κορίτσι του Χόλιγουντ, η Λίνζι Λόχαν. Πάμε πιο πίσω, στο 1988. Σαν σήμερα. Τότε ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να έχει 5 νούμερο 1 στα charts από ένα μόνο άλμπουμ. Ήταν το Dirty Diana.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Επιστροφή εδώ στους 102 και 2 και να πω την καλημέρα μου στη μικρή μας φίλη που την ακούσατε πριν να λέει εδώ ακούτε Radio Αλιβέρια 1. Είναι η Vivian, βεβαίως, είναι η κόρη του Δημήτρη Κουλιώνη, του καλού μας φίλου και συνεργάτη εδώ και φοιτητή και αγαπημένου φίλου, η οποία τι έχει κάνει τώρα, έχει πάρει το κινητό της γιαγιάς, της αγαπημένης κυρίας Μαρίας και μας έχει στείλει μήνυμα, η Vivian είμαι, μπράβο, διατηρείτε έτσι την εκπομπή, η καλή μου η Vivian. Την αγάπη μου σου στέλνω, κορίτσι μου, να ξέρεις πάντα. Είσαι λαμπερότατη, έτοιμη για τα μημία, ξέρετε. Ότι είναι το κορίτσι αυτό, έτοιμο για σπουδαία καριέρα στα μέσα. Πάμε και στο Γιώργο. Καλημέρα, καλή δύναμη, αγαπητέ μας, λέει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω τίποτα μαζί σου για τη βία, λέει ο Κυριάκος Σεφερλής. Δεν θα αλλάξει τίποτα όμως, Κωνσταντίνε. Καλά, άσε να τα λέμε εμείς. Και τουλάχιστον να καταλαβαίνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, τουλάχιστον όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε, δεν θα πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα των δηλώσεων χωρίς αντίκρισμα. Για την Άντια, θέλω την καλημέρα μου και στον Αλέξανδρο και στην Άντια και στο Σταύρο. Η παρέα είναι ενεργή και δυνατή και εγώ θέλω να περάσω μια βόλτα τώρα. Από τα πρωτοσέλιδα είναι η ώρα μας να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Μείνετε εδώ και για τα τοπικά και για τα υπόλοιπα. Και πάνω απ' όλα μείνετε γιατί έχουμε και πολύ κόσμο σήμερα στο στούντιο εδώ, θα γεμίσει πάλι, πόσο μας αρέσει αυτό πραγματικά να γεμίζει κόσμο, το είμαστε στον αέρα και το Radio Αλιβέρια 1. Νάτος ο Γιώργος, εκτός από την καλημέρα μας έχει στείλει για αυτή την φόβερη φωτογραφία εδώ, η οποία ουσιαστικά ο ήλιος κοντεύει εκτός από το να φωτίσει τη θάλασσα να κάψει και την κάμερα του κινητού σου, φίλε Γιώργο. Άλμπουμ μπορεί να κάνουμε αυτά μας έχει στείλει εδώ ο Τζόρτζ και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, ναι, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ευθύς αμέσως.
1: Radio Αλιβέρια 1.

Να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές εφημερίδες. Πρώτα, Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Η έρευνα των αρχών με το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύγκρουση Νετανιάχου Ερντογάν για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού και οδηγός για τις παραλίες Αττικής. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Περνάμε στα νέα. Τρομοκτύπημα βάφτηκε με αιμά νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αυροδίτης Νέστορα. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από την Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση κατάργησης φοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθένειας και δύο. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Ντόναλντ Τραμπ 2,2 δις πλουσιότερος από τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Πάμε στην απογευματινή. Ήθελα νεκρό και το πέτυχαν. Σχεδίο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αυροδίτης Νέστορα Βάγια. Το άνανδρο χτύπημα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Σαλονίκη. Καμία ανοχή και στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, είπε ο Πρωθυπουργός. Εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές. Του Υπουργείου Εσωτερικών σε εξετάσεις για τον ΕΣΔΑ σχεδιάζουν λοιπόν συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλο υπουργός Λιβάνιος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Και κάτω πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα πολύ δυνατό, κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής για την λαϊκή στέγη. Χιλιάδες νεολαίοι στο Βίτσι. Έμπνευση για το σήμερα, ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αγροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Σαλονίκη, τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια Σάβα Αστασιάδη, Αφροδίτης Νέστορα και Ζήση Ακιμοβίτς. Όλες οι αλλαγές ασημείβαστα και αντιμισθίες για τους αιρετούς στους Δήμους. Νέοι κανόνες αγροτικές επιδοτήσεις. Την ενοχή μελά και ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας για τη δίκαιο ΠΚΠ και απορροφά τις αυξήσεις αμετάβλητα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο. Πάμε στο μανιφέστο. Σκοτώνει τυφλή και ομιβία οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Σκοτώνει λοιπόν, σοκαριστική για την κοινωνία, το τραγικό περιστατικό του θανάτου της μητέρας Αυροδίτης Νέστορας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο δικασμό των άκρων. Πάμε στην Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, η κατάρα του γύφτου που στοίχιωνε τον Μόσχιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Και το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα, η Αμαζόνα που δεν την τρομάζει η δουλειά και ονειρεύεται καριέρα στο σινεμά. Για μια, δεν λέει το όνομά της εδώ η εφημερίδα, για ένα κορίτσι εδώ στην εφημερίδα. Και συνέδριο βιοχάκερ για υπερανθρώπους, τσάκρα, σπρέι και σούπερ κάψουλες. Εφημερίδα τον Ποντίκη, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Τι θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος, λέει εδώ το Ποντίκη. Τύπος Θεσσαλονίκης, φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τραγωδία Θεσσαλονίκη από τα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων. Κύριε Ανάκης, για την τραγωδία, τρομοκρατική επίθεση είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Από φωτιά στη Λυτή θρυνεί η πόλη για τους νεκρούς στο ωραίο καστρό. Πάμε στο κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού μετά τις αποκαλύψεις, έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Ελλάς κατά κυβέρνησης απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόσληψης και ελέγχων και πρωταθλητές στην Ευρώπη. Τρίτη σε ποσοστό ανεργίας Ελλάδα στον ΟΣΑ, παρατιμίωση της.
Εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αποσταθεροποίηση κάνει λόγο ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.

Περνάμε στην πολιτικά. Καμία ανοχή στο δικασμό των άκρων. Ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στέλεχων. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και ανάλυση. Διδαχτήκαμε κάτι από το καταστροφικό δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015. Και κλείνουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την Δημοκρατία. Φιάσκο για τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα. Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Και απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλήρης ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage.

0: Πάμε να περάσουμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμά του για το νέο Καραϊσκάκι. Αποκάλυψη τώρα. Ο πρόεδρος θα αναλύσει στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο με κάθε λεπτομέρεια το νέο υπερσύγχρονο κάστρο. Πάω, κλάμψη από Ζαφύρι. Παναθηναϊκός με νέα ταυτότητα άρεσε το τριφύλι του Νίστρουπ στο πρώτο φιλικό κόντρα στην Χέλμουντ 4-0. Κόκκινος πρωταθλητής, το ψάχνει πολύ για τον Μαροκινό Ολυμπιακός, 4 καυτά σημεία για τον Άμραμπατ, το σενάριο να επανέλθει για τον Χιλ, πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ο μάγος Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα είναι εδώ, πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική και στο μπάσκετ ψάχνει για ένα γουόρ τον Μπαρτζόκα, κυνηγάει μια βελτιωμένη έκδοση του Αμερικανού. Φως των σπορ, Χάρι Κέιν ο λυτρωτής με ανατροπή από τον Ρωμερό Κέιν, η Αγγλία γλίτωσε το ιστορικό Κάζο 2-1 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και πρώτα ο αρχηγός παραμονή του Παπα-Νικολάου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Τρέχει για 3 στο Ρέντι χθες ο Καρντόσο, τα είπε με Κοβάσεβιτς και με τη Λίμπαρ. Αθλητική ώρα των σπορ, χίλια μπράβο, κίνηση ΜΑΤ με παρόν και μελών. Η ΑΕΚ απέκτησε τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο. Χάρι Κέιν, Χάρι στον Κέιν, προκρίθηκε η Αγγλία 2-1 κόντρα στο Κονγκό. Πάμε και στην εφημερίδα Live Sport, Special Αντίνο και πρώτο δείγμα Νίστρουπ. 2 γκολ και εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. 2 γκολ τα μπόρδα και τετέι στις στατικές φάσεις. Αργεντινός που έδειξε το φιλικό ότι φέτος θα είναι το υπερόπλο για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη μέρα για το θρηλυκό μέλλον. Σήμερα στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και κλείνουμε τη βόλτα μας με την Μέτρο Σπορ από την Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1, δείγμα νεαρών θετικό για τον ΠΑΟΚ. Καλή εικόνα από τους πιτσιρικάδες που ελλείψεις μεταγραφών έχουν τον χρόνο να δείξουν στον Αλέζιο Λύση ότι αξίζουν ευκαιρίες για την ομάδα στη νέα σεζόν. Γαλλία Σουηδία 3-0, Μεξικό Εκουαδόρ 2-0 και με ανατροπή Κέιν. Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Σάρλε Σόρια, ο Ηρακλής απέκτησε τον 29χρονο Ισπανό δεξιό μπακ που υπέγραψε με τη νέα σεζόν. Πάμε και σε 2-3 ακόμα αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Σας έχουμε πει εδώ στα δικά μας τα τοπικά για το wild card που κατέκτησε ο Αστέρας Αλιβερίου για τη συμμετοχή του στη National League. Ένα βήμα πριν από την Elite League, δηλαδή την Α2, σε μια χρονιά που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πόλη του Αλιβερίου φυσικά και περιμένουμε διακαώς να ξεκινήσει και ελπίζοντας βεβαίως με αυτήν την εξέλιξη να διευθυνθούν τα θέματα που αφορούν το γήπεδο και τις ώρες και τους χρόνους, γιατί πέρσι είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα θα πρέπει να βρεθεί και εκεί μια λύση, όπως βεβαίως θα πρέπει να βρεθούν γενικώς λύσεις για τον αθλητισμό στην πόλη μας με την αύξηση και την ένταση που αναπτύσσονται οι ομάδες. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο παγκόσμιο κύπελο και στο τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες. Φυσικά έχουμε σήμερα, να σας πω, τους αγώνες για την knockout stage. Έχουν περάσει οι ομάδες από την χθεσινή διαδικασία. Είδαμε τι έγινε με την Αγγλία. Το Μεξικό που είναι μια εκ των χωρών που προχωράει και είναι σημαντικό για την εκ των διοργανωτών και φυσικά το πολύ σπουδαίο παιχνίδι Βέλγιο με την Σενεγάλη, όπου έγινε τρομερή ανατροπή από 0-2 και ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο για τους Βέλγους σε 2 λεπτά από το 85 στο 88, 2-2 και στο 120 λύτρωση για τους Βέλγους. Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία και ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά και στις 6 ώρα ξημερώματα το πρωί της αυριανής Ελβετία-Αλγερία, για να δούμε τι συμβαίνει με τα ζευγάρια που θα περάσουν στους 16 και σε μια ακόμα πολύ σημαντική φάση για το παγκόσμιο κύπελο. Εχθές είχαμε και τέννις στο Wimbledon, δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όχι ότι περιμέναμε κάτι καλύτερο, σε ένα παιχνίδι όπου όταν χάιδευε λίγο τον Γκάζι ο Τζόκοβιτς, τα πράγματα δυσκόλεψαν. 6-3, 6-4, 6-2 το τελικό σκορ. 3-0 και ο Αϊθαλής αγέραστος Νόβακ Τζόκοβιτς. Νίκη νούμερο 104, μία ακόμα για να φτάσει στο Φέντερερ. Συνεχίζει στην προσπάθεια για το 25ο Grand Slam με έναν Στέφανο Τσιπά, ο οποίος δεν φαίνεται ότι, διαφαίνεται ότι περνάει μια μεγάλη διαρκή πάρα πολλά χρόνια περίοδο πτώσης, που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο turning point για να το ανατρέψει. Ίσως εχθές να ήταν μια τέτοια ευκαιρία που χάθηκε από τα 24 αβίαστα λάθη, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης. Επειδή ξέρω, λέει Κωνσταντίνο, ότι σε ενδιαφέρει το τένις, πώς θα λεγόταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν ήταν Ινδιάνος? Αβίαστο λάθος. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τον φίλο μου συντενίστα Ιωάννη, διότι όταν κάνεις 24 λάθη σε αυτήν την ηλικία που είσαι και ο άλλος στα 40 κάνει 7, πώς να κερδίσεις? Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Πάμε σε μουσική και επιστρέφω. Δεν έχει φύγει ακόμα η δεύτερη ώρα και για να σας γλυκάνω θα σας δώσω και τη δυνατότητα να πάτε ένα γευστικό ταξίδι.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και εσείς το είμαστε στον αέρα λίγα λεπτά πριν μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και καλημερίσουμε τους ανθρώπους που μπαίνουν και επιστρέφουν αυτήν την ώρα στο είμαστε στον αέρα. Σημερινή μέρα η οποία προφανώς και πρέπει να μνημονεύσουμε τον Ούβε Νάλιο, την Ούβε Νάλη και την Ούβε Ναλία. Η Ούβε Ναλή, ο Πατριάρχος Ολύμων σήμερα και κατάθεση της τίμιας αίσθητος της Παναγίας Θεοτόκου των Βλάχερνών.

Θύμησης της κατάθεσης της θυμίας αίσθητος της Θεοτόκου του ενδύματος στον ναό των Βλαχερνών που είχε χτίσει η Βασίλισσα Πουλχερία, κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και σύζυγος του αυτοκράτορα Μαρκιανού, είχαν κατατεθεί τα σπάργανα εντάφια της Θεοτόκου, τα οποία είχαν σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ουβενάλιο, όταν δε ήταν αυτοκράτορα Σολέων ο πρώτος ο Θράξ. Οι πατρίκοι Γάλβιος και Κάνδιδος έφεραν από τα Ιεροσόλυμα και την τίμια αισθήτα της Πελαγίας Θεοτόκου. Ο Λέων την παρέλαβε και την κατέθεσε στον ναό των Βλαχερνών μέσα σε χρυσή λάρνακα. Η αισθήτα αυτή υπήρχε μέσα στο ναό μέχρι το 820, αλλά ο ναός αυτός το 1070 κάηκε και κατόπιν αφού ανοικοδομήθηκε από προσεξία, ξανακάηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1434. Βέβαια, πάντα τα τίμια αντικείμενα της Υπεραγίας Θεοτόκου γίνονται αφορμή στους αγωνιζόμενους χριστιανούς να μιμηθούν την αρετή της, και όπως λοιπόν αυτή διατηρεί πάντα τα ρήματα του Κυρίου εν την καρδία αυτής, δηλαδή διατηρούσε τα λόγια του Υιού βαθιά χαραγμένα στην καρδιά της, έτσι οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Θείον ένδυμα των νυκτιμών σου και ημάτιον Αθανασίας, λοιπόν, η αισθήτα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανάμνηση της κατάθεσής της η σημερινή ημέρα, 5η 2 Ιουλίου. Αύριο έχουμε τη γιορτή της Αγίου Ακίνθου και της Αγίας Ζουμπουλίας, των Αγίων Ανατολίου και Βλαμπίου. Η Άκυνθος, η Ακίνθη και η Άνθη γιορτάζουν, και φυσικά μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο, σας λέω και υπενθυμίζω, όπου είναι γεμάτο με εκδηλώσεις. Ειδικά όμως θέλω να ευχηστήσω την προσοχή σας στον τέταρτο δρόμο θυσίας, Κακολύρη 1944, που εκτός από τους δρόμους που έχουμε συνηθίσει, έχει και τον νήμι μαραθώνιο, για πρώτη φορά μπαίνει στο καλεντάρι. Και βεβαίως εκτός από αυτό έχουμε και συναυλία. Να πω τους χαιρετισμούς μου εκεί στους ανθρώπους που θα συμμετέχουν, αλλά πιο πολύ στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καραχάλιο και την Εύα, που θα είναι και θα παίξουν στο Δημοτικό Σχολείο, στον ναό του Αγίου Σημεών, λοιπόν, εκεί όπου είναι το μνημείο, το επίκεντρο. Αύριο, το Σάββατο, για τον τέταρτο δρόμο θυσίας, φυσικά την καλημέρα μας σε όλους, στο Σύλλογο των Ταξιαρχών, και είναι μια καλή ευκαιρία, εκτός από τη μνήμη, να συνεργαστείτε και να καταλάβετε πώς πρέπει να διαδώσετε το μήνυμα, το γεγονός δηλαδή ότι είναι οι ταξιάρχες στην λίστα των μαρτυρικών πόλεων, που σημαίνει ότι αυτό είναι αιχμή του δώρατος και για το πάγιο αίτημα της χώρας μας. Έτσι πρέπει να είναι, να τελεσυνδικήσει επιτέλους αυτή η ιστορία με τις γερμανικές επανορθώσεις. Εκτός από το εορτολόγιο μας φυσικά και το ότι περιμένουμε, σημαντικά γεγονότα σήμερα την Δευτέρα Ιουλίου, όπως το ότι το 936 ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από το στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σημαντική μέρα το 1776, Δευτέρα Ιουλίου, που έδωσε τη σκυτάλη για την 4η Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ήταν στις 2 Ιουλίου όταν το Υπηρετικό Κογκρέσο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο έκοψαν οι Αμερικανοί τους δεσμούς με το Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσημη διαρρήξη φυσικά η γνωστή Εθνική ημέρα για την Αμερική, η 4η Ιουλίου. Ένα χρόνο αργότερα και με τον διαχωρισμό, οι Αμερικανοί παίρνουν ακόμα μια σημαντική απόφαση και το Vermont γίνεται η πρώτη πολιτεία που προχωρά στην κατάργηση της δουλείας. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1823, μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση, η πορτογαλική κυριαρχία στη Βραζιλία φτάνει στο τέλος της με την οριστική ήττα στην επαρχία της Μπάια των Πιστών στο πορτογαλικό στέμμα. Η ρίζα των πολέμων και των προβλημάτων δεν είναι κοντινή, είναι μακρινή. 1853, αν σήμερα ο ρωσικός στρατός διασχίζει τον ποταμό Προύθο και εισβάλλει στην παραδουνάβια ηγεμονία της Μολδοβλαχίας, ανάβοντας τη σπίθα που πυροδοτεί τον Κρυμαϊκό πόλεμο.
Το 1912 ο Ιούλιος σημάδεψε τη νεότερη ιστορία. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

0: Και μιας και μιλούσαμε λόγω της βίας και λόγω των γεγονότων αυτών που είδαν το φως της δημοσιότητας εχθές από το απόγευμα και σήμερα σχεδόν μονοθεματικά με την τυφλή βία στη Θεσσαλονίκη, να οι ρίζες. 1944 ο Πρωθυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης Γιώργος Παπανδρέου εισηγείται με τηλεγράφημα προς την Βρετανική κυβέρνηση στις 2 Ιουλίου την αναγκαιότητα παρουσίας Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωση για να αποτρέψει, όπως έλεγε τότε, έναν εμφύλιο πόλεμο που τελικά συνέβη. Και για όσους έχουν αντιληφθεί ότι μπαίνει ο Ιούλιος με πάρα πολλές ζέστες και ξυπνάμε υδρωμένοι, αν δεν φουντώσουμε το air condition πολύ στους 16, να σας πω ότι το 1998, σαν σήμερα, ένα κύμα, τεράστιο κύμα καύσωνα έπληξε την Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Υδράργυρος στο Άργος έφτασε τους 45 βαθμούς. Στην Νέα Φιλαδέλφεια 44, στο Τατό, η Ταχανιά, τα Κύθυρα, την Καλαμάτα και την Κτανάγρα του 43 από τις πιο ψηλές, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και με αυτά και με αυτά φυσικά θα πάμε για τον διάλειμμα των 10, μουσική και διαφημίσεις, και επιστρέφω για τα υπόλοιπα. Έχω το βιβλίο του David Harvey, το ένιγμα του κεφαλαίου, η κρίση του καπιταλισμού, και θέλω να μείνετε μαζί μας γιατί αμέσως μετά από το βιβλίο μου και τα υπόλοιπα εδώ που πρέπει να σχολιάσουμε θα περιμένω φυσικά τους ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους από τους συλλόγους που θα μας πούν τι ακριβώς περιμένουμε 10, 11 και 12 Ιουλίου να συμβεί στον τόπο μας από τους συλλόγους Αργυρού, Κοσκίνων, Πετριών, Κρύεζων, Δίστου κλπ. Που τους περιμένω με άνοιχτες αγκάλες εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Τρίτη ώρα της εκπομπής και την καλημέρα μας στους φίλους που μόλις τώρα έσπευσαν να συνδεθούν. Η Άννα Ευαγγελίου είναι εδώ για τις 54 λεπτά. Αναλαμβάνει μικρόφωνο και μέχρι εκείνη την ώρα ψάχνει να δει τι συμβαίνει με τα δικά σας μηνύματα. Ένθεν και ένθεν, εκείρθεν και εντεύθεν, που έλεγε ο Σμήναρχος Κάκαλος στη γνωστή πολύ ωραία αυτή σειρά της Ελλάδος. Τα παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε μπει σε αυτό το mood. Εγώ έχω μπει να περιμένω τις σειρές, τις επαναλήψεις. Άλλωστε. Είναι το ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πιστεύετε, το ίδιο κι εσείς. Δηλαδή πέρα από το ραδιόφωνο, τον ακούτε Radio Oliveria να πούνε το top. Το δεύτερο είναι να παρακολουθείτε έτσι από το παρελθόν κάποιες σειρές που μας έχουν πολύ ωραία πράγματα και συναισθήματα δημιουργήσει. Την καλημέρα μου στον Mike, είναι εκεί ο Mike, γεια σου Mike, όπως επίσης και ο Γιώργος, και μας στέλνει και ο Βαγγέλης την καλημέρα του. Τον χαιρετίζω και τον του είμαι ευγνώμων για τα καλά του λόγια. Μερικά δεν μπορώ να τα διαβάσω, είναι πάρα πολύ καλά και κοκκινίζω. Τι γίνεται με τις αλλαγές, λέει η Κωνσταντίνε, στο νόμο Κατσέλη. Τα έχουμε πει στην αρχή της εβδομάδας. Μπορείτε να πείτε να το διαβάσετε και να το ξαναακούσετε. Θα το ακούσετε και αύριο στα Best με την Άννα Ευαγγελίου. Τροτά σημεία, σας έχω πει εδώ, είναι το πόσο θα συμπεριλάβει αυτούς που ήδη έχουν αδικηθεί το ένα, δηλαδή αυτούς που έχουν τελειώσει το πρόγραμμα ή αυτούς που έχουν δώσει ήδη περισσότερα. Και το άλλο είναι πόσο ανοίγει ψαλίδα αναλογικά, πόσο δηλαδή πολυπαραγωγική είναι με βάση τον Πρωθυπουργό και πόσο σημαντικά για τα λαϊκά στρώματα είναι να συμπεριληφθούν και περισσότεροι σε αυτό το θέμα. Για τον Τσιτσιπά τι περίμενες, μας λέει εδώ πέρα ο Θάνος. Δεν περίμενα κάτι, αυτό που σας είπα. Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή, υγεία πάνω απ' όλα και σε σένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που η Άννα το κορίτσι αυτό έλκει μέσα από την αναζήτησή της.

Και θα κάνουμε μια βόλτα τώρα στα εξωτερικά, όπως λέει και εδώ και ο Γιάννης. Πότε θα πάμε, λέει, μια βόλτα και στα εξωτερικά. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτός τις διακοπές. Εγώ πάντως θα πάω μια βόλτα μέχρι την Ευρώπη και το πώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα της Ηπείρου, δηλαδή το ότι μας έχουν καταφάει, ότι έχει φαγωθεί το Σώμα της Ευρώπης από απόψεις που είναι, έρχονται και εμφορούνται από την Τουρκία. Θα πάω στην κυρία Κάγια Κάλλας, λοιπόν.

Διότι ακούω διάφορα, διαβάζω διάφορα, τα είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι η εν γέννη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία προβληματική. Και τι εννοώ. Δηλαδή έχουμε μια χώρα η οποία παραβιάζει συνεχώς το κράτος δικαίου, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που γνωρίσαμε και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς Ερντογάν απομακρύνει από το δημόσιο διάλογο την αντίθετη άποψη στη γειτονική χώρα. Αλλά όσο και αν τα καταγραφώνουμε αυτά, όσο και αν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα στυλιτεύει, τόσο στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πρόσωπα τα οποία, όπως τα πρόσωπα της ΥΠΑ, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, της κυρίας Κάλια Κάλλας. Τι έκανε η κυρία Κάλλας πάλι, ποιο είναι το θαύμα από αυτό το μικρό διαμαντάκι της διπλωματίας, το οποίο ειλικρινά στη θέση της έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς με εθνικό προσανατολισμό με αυτές τις πράξεις. Η επικεφαλής λοιπόν της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό εταίρο, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα μας είπε ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας μαζί τους και ειδικά την ενίσχυση των σχέσεων Βρυξελών και Άγκυρας. Μάλιστα. Όσο και αν θέλεις να σκεφτείς πόσο διπλωματικά μπορεί να σκέφτεται ένας αξιωματούχος, τόσο περισσότερο απορείς με την αφέλεια του πώς αυτός ο άνθρωπος θέλει να διπλωματικά να γύρει θέμα και να συνδεθεί με έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς τουρκικό παζάρι. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο διάστημα η εξελίξη στο εσωτερικό της χώρας, θυμίζω, το είπα περιφραστικά, το θυμίζω, ο κύριος Ιμάμογλου είναι στη φυλακή, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και νούμερο ένα αντίπαλος για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και όλα αυτά είναι στο στόχαστρο της Ευρώπης. Βλέπω τον κύριο Φιντάν να αγορεύει και να λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο Αιγαίο χωρίς την δικιά τους γνώμη. Διάβασα και κάτι για τον κύριο Μπίστη. Ο κύριος Μπίστης από την Ελλάδα είναι ο κύριος Μπίστης του κύριου Τσίπρα. Είπε για το καλώδιο με την Κύπρο ότι δεν πρέπει να κάνουμε μονομερείς ενέργειες και πρέπει να ρωτάμε. Είστε τρελοί. Έχουμε βάλει την πέμπτη φάλαγγα μέσα. Εσείς εκεί στην Ελλάδα, λέω, που ξέρει ο Τσίπρας τι θα κάνει τώρα και ξέρει πώς θα τα λύσει τα προβλήματα. Και ο φίλος μας ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης που έγινε και γραμματέας εδώ από τη Σκύρο. Θα έρθει η ώρα να τα ρωτήσουμε αυτά στους αρμόδιους. Αλλά μιας και μιλάω για την Κάλλας εδώ, σας υπενθυμίζω και σε εσάς και στην ίδια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψηφίσματα που καταδικάζουν όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν και όλα αυτά που είναι κόντρα στα πανανθρώπινα αξιώματα για το κράτος δικαίου και τις ελευθερίες του ανθρώπου. Και ενώ υπάρχει μια δεσμευτική προς την εξωτερική πολιτική ουσία, όταν καταδικάζεις κάτι, δεν δεσμεύεσαι στην εξωτερική πολιτική, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς λέγοντας αυτά τα λόγια. Επομένως, οι τοποθετήσεις κυρίας Κάλλας στο τελευταίο διάστημα ερμηνεύονται από πολλούς στο διεθνές στερέωμα και όχι άδικα κατά τη γνώμη μου, ως μια προσπάθεια να δοθεί μια προτεραιότητα γεωπολιτική στην Άγκυρα, ειδικά τώρα που θα έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία παραμένει μια χώρα με κομβικό ρόλο. Είναι σε αντίθεση και με τον ισχυρό εταίρο της Ευρώπης που είναι το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα δεν φαίνεται να ιδρώνει ταυτή κανενός και ειδικά της κυρίας Κάλλα. Από τη μία. Από την άλλη, η προσέγγιση αυτή της ύπατης εκπροσώπου δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ναι, κυρία Κάλλας μου, μας δημιουργείται προβλήματα. Μας δημιουργείται προβλήματα στο κορυφαίο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής που είναι η σχέση μας με την Τουρκία και είναι λογικό όσοι κατακρίνουν την κυρία Κάλλας να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει πρωτίστως απέναντι στην Τουρκία να υπάρχει μια αυστηρή σχέση και μια συνεχιζόμενη επανάληψη σε κάθε φόρα που βρίσκεστε με τον Ερντογάν και σε κάθε συνέδριο και επιτροπή κλπ. Ότι κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου παράνομα, κυρία Κάλλας. Διότι αυτά που κάνει η κυρία Κάλλας είναι ο λόγος που ο κύριος Φιντάν, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μας λέει ότι ο νούμερο ένα στόχος της Τουρκίας είναι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή, τα κεφάλαια πρέπει να ανοίξει μια χώρα για να μπει στην Ευρώπη, τα οποία είναι καμιά τριανταριά, και κάθε κεφάλαιο είναι μια ολόκληρη περίοδος, και είναι η οικονομία, είναι οι σχέσεις, είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι το κράτος δικαίου. Είναι παγωμένες εδώ και χρόνια, όπως ξέρετε. Για δύο βασικούς λόγους είναι παγωμένα αυτά τα κεφάλαια και δεν μπορεί να πάει παρακάτω η Τουρκία. Κυπριακό και ανθρώπινα δικαιώματα, κύριε Κάλλας. Και εδώ το ερώτημα είναι ένα. Ο γεωπολιτικός ρεαλισμός, η γεωπολιτική συνεργασία, η συνέπεια στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης από τη μία και από την άλλη, η ισορροπία στο φτερό του Καρχαρία της κυρίας Κάλλας για να έχει στρατηγικές σχέσεις με μια, κατά τη γνώμη της, εξαιρετικά σημαντική χώρα, παρόλο που αυτή η εξαιρετικά σημαντική χώρα, κυρία Κάλλας, δεν εξυπηρετεί, δεν υπηρετεί και δεν έχει σε καμία περίπτωση, μα σε καμία περίπτωση, αγωνία να υπηρετήσει τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο απλά όταν λες μια δήλωση αναπτερώνοντας το ηθικό των νεοοθωμανών αλυτρωτικών τάσεων και μάλιστα από τόσο δημόσια χείλη. Βεβαιότατα έτσι θα πρέπει να το σκεφτείτε και εύχομαι να το σκεφτείτε. Προβληματιστείτε και εσείς που είστε εκεί και μας παρακολουθείτε, διότι και αυτά τα θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε να παλαιώνουν και να ξεχνιούνται. Να μένουν δηλαδή στη σφαίρα αυτής της απίστευτης αρρώστιας που λέγεται λύθη. Χρωστάω να καλημερίσω φυσικά το Γιάννη από την Ελευσίνα. Καλημέρα και από εμάς εδώ, λέει ο πατέρας μου, να το στην παρέα, Νίκος Καραγιάννης, βεβαίως. Και μαζί με την Άννα, τη Γιάννα, το Μάριο που μας έχουν στείλει και τα προσωπικά τους εδώ. Όχι τα προσωπικά τους μεταξύ τους, τα προσωπικά θέματα τους εδώ. Λοιπόν, τι μας γράφει η Αλεξία. Ποια είναι η Κάλλας, μου λέει, η Κάγια Κάλλας. Ποιος την ξέρει, πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Και έχει πει και άλλα χειρότερα, μας λέει εδώ πέρα ο Ηλίας, ότι έχει πει, λέει, και για τα όπλα. Μας έχει κάνει και μάθημα. Θυμάστε το βιντεάκι Κωνσταντίνη να κρατάει τα όπλα και να τα σηκώνει απέναντι στη Ρωσία η Κάγια Κάλλας.

0: οικονομίας ούτως ή άλλως. Σε αυτή την εβδομάδα επιστροφής στο μικρόφωνο, David Harvey, το ένιγμα του κεφαλαίου και η κρίση του καπιταλισμού από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και θέλω να το συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που έρχεται και το διάλειμμα. Το διάλειμμα της υγιεινής, έτσι το έχω ονομάσει, για να πάρετε κάποιες ιδέες υγιεινής, γιατί αμέσως μετά έρχονται οι καλεσμένοι μου στο στούντιο. Οι σύλλογοι της δεσμή, των δεσμών παράδοσης, της μεγάλης γιορτής πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας, που βγαίνει ως γιορτή μέσα από τη σύμπραξη συλλόγων στη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δυστύων. Σύλλογοι λοιπόν από το Δίστο και από την ευρύτερη περιοχή, Κριεζά, βλέπω κόσκινα, βλέπω πετριές, βλέπω φυσικά παραδοσιακές ομάδες, χορευτικές, αργυρό, βλέπω την Κίμη, βλέπω και τις Ερυθρές, βλέπω κόσμο να μαζεύεται και να δημιουργεί από κοινού πολύ ωραίες εκδηλώσεις για την ενίσχυση της μνήμης, για να δώσουμε τις κιτάλες στους επόμενους, και οι εκπρόσωποι των συλλόγων είναι εδώ σε λίγα λεπτά για να μιλήσουμε για το τι περιμένουμε να δούμε, για την ιδέα και βεβαίως για τον πολιτισμό. Κάτι που θέλω να σβήσει όλα τα μαύρα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα. Ένεκα της επικαιρότητας, Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Επομένως πάμε τώρα να πάρετε την ανάσα σας και εσείς και εγώ, και επιστρέφω με τον David Harvey, το άνοιγμα του κεφαλαίου και η κρίση του καπιταλισμού, η πρότασή μου για αυτή την εβδομάδα.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου chef. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή λοιπόν λίγα λεπτά πριν από τις 10.30 στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρια 1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και το είμαστε στον αέρα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε την παρουσίαση, την πρόταση για το βιβλίο της εβδομάδας, το οποίο είναι λίγο πιο βαρύ από αυτό που σας έχω συνηθίσει. Γιατί, ακριβώς γιατί είχαμε πολλά οικονομικά θέματα να συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή για David Harvey. Το Ένιγμα του Κεφαλαίου, η κρίση του καπιταλισμού, ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσα, πραγματικά σας το λέω, με πολύ ευγένεια θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά θα μπορούσα να το συζητήσω με πολύ κόσμο που έχει πιστεί για το πόσο λάθος είναι να ταυτίζεσαι με τον αγοραίο μαρξισμό. Είναι πολύ σημαντικό και έχω και πολλά αποσπάσματα εδώ να σας διαβάσω για τη μεγαλοφία του καπιταλισμού που δεν αφήνει περιθώριο παρά μόνο στους τρελούς επιχειρηματίες. Αλλά είναι ένα βιβλίο του Harvey το οποίο νομίζω ότι αξίζει να έχετε στις βιβλιοθήκες σας και να το επισκέπτεστε συχνά, γιατί μιλάει για τους τρεις αιώνες του καπιταλιστικού συστήματος και πώς αυτό διαμόρφωσε τον κόσμο. Θα πάμε στο βιβλίο ακριβώς γιατί σε λίγο έχω κόσμο καλεσμένο στο στούντιο και θα πάμε να χαλαρώσουμε τη συζήτηση και να την πάμε στον τομέα του πολιτισμού. Άρα το βιβλίο είναι η καλύτερότερη πάσα. Θα γίνουμε σοφότεροι, θα μου πει κάποιος Κωνσταντίνε, με αυτό το βιβλίο. Νομίζω δεν είναι αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να προβληματιστούμε. Ο στόχος είναι να αναλύσουμε κι εμείς το ένιγμα. Το ένιγμα που έρχεται μέσα από την ανάγνωση και τα σημαντικότερα συμπεράσματα και το βασικό στόχο του βιβλίου. Τι μας λέει λοιπόν ο Harvey για αυτό εδώ το πόνημα? Ότι επί τρεις αιώνες το καπιταλιστικό σύστημα διαμορφώνει το δυτικό κόσμο, εφιστάμενο σε τακτικά διαστήματα, σε εκρήξεις κατά τις οποίες έθνη και λαοί κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Και πείτε μου εσείς ότι δεν το έχετε βιώσει αυτό στη δικιά μας τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, ο καπιταλισμός εξακολουθεί να κυριαρχεί στον κόσμο ως το μόνο σύστημα. Ο David Harvey, αντλώντας από την απαράμιλη σχετική εμπειρογνωσύνη του, διερωτάται πώς και γιατί συμβαίνει αυτό και κατά πόσο το όλο αυτό φαινόμενο είναι αποδεκτό. Εκδόσεις Καστανιώτη, ένα βαρύ βιβλίο, σημαντικό. Δεν θα σας πω για την τιμή, γιατί ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει αυτό, ούτε κάνω διαφήμιση στους εκδοτικούς, αλλά ο επίτιμος καθηγητής David Harvey, ανθρωπολογία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα City University of New York από το 2001, έχω την εντύπωση ότι αυτό θέλει να πετύχει να μας προβληματίσει. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό και θεμελιώδες ερώτημα το οποίο έρχεται μέσα από το βιβλίο του Harvey? Πώς μπορεί ένα οικονομικό σύστημα και πώς μπορεί αυτό το οικονομικό σύστημα να δημιουργεί τόσο πολύ μεγάλο πλούτο, να παράγει ταυτόχρονα μαζί με τον πλούτο ανισότητες, κρίσεις και καταστροφή? Και από όλη αυτή την ιστορία της οικονομικής θεωρίας, νομίζω ο Harvey παίρνει ένα βασικό στοιχείο, το στοιχείο του κεφαλαίου. Γι' αυτό λέω ότι όσοι έχετε ακουμπήσει το μυαλό σας και την ιδεολογία σας σε αυτούς που βάζουν γκαζάκια στις πολυκατοικίες με τον αγοραίο μαρξισμό, καλό είναι να ανοίξετε λίγο τα αυτιά σας να δείτε πώς λειτουργεί πραγματικά το κεφάλαιο. Διότι είναι μια συνεχής πραγματική διαδικασία που αναπτύσσεται. Χρήμα, παραγωγή, εμπόρευμα και περισσότερο χρήμα. Και πώς πάμε στις ανισότητες, πώς πάμε στις νέες τεχνολογίες, πώς πάμε στις κρίσεις. Γιατί οι κρίσεις αποτελούν ένα μηχανισμό, όπως λέει ο Harvey, διόρθωσης των κακών κειμένων του συστήματος. Οι κρίσεις που καταστρέφουν επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, αξίες περιουσιακών στοιχείων, η αξία του χρήματος που από μόνο του δεν παράγει αξία, αλλά και η πραγματική αξία που δημιουργείται μέσα από το χώρο της εργασίας. Ο Harvey μας λέει ότι η συγκέντρωση του πλούτου δεν είναι ουσιαστικά η αποτυχία του καπιταλισμού, είναι η φυσική συνέπεια της διαδικασίας συσσόρευσης. Το κεφάλαιο συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε λιγότερα χέρια, με κρίσιμο παράγοντα αυτών της γεωγραφίας και με την μεταφορά χρήματος από νοικοκυριά επιχειρήσεις σε κράτη, την αστικοποίηση, τις κατασκευές και όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο δυτικό κόσμο. Ποια είναι όμως ουσιαστικά τα σημαντικότερα ορόσημα του βιβλίου του Harvey? Η έννοια της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, ότι αν οποιοδήποτε στάδιο κολλήσει από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση, τότε έχουμε κρίση που το έχουμε βιώσει. Μιλάει σε αυτό το βιβλίο για την κρίση του 2008, με τη χρηματοπιστωτική κρίση που βιώσαμε και εμείς ως παράδειγμα, για το πώς μπορεί η αντίφαση αυτή να λειτουργήσει και γιατί λειτουργεί μεταξύ κοινωνικής παραγωγής και ιδιωτικής ιδιοποίησης. Και το βιβλίο νομίζω ότι ασκεί και μια κριτική στην κυρίαρχη οικονομική θεωρία, αλλά και στα λάθη της πολιτικής. Τι είναι το ένιγμα λοιπόν του κεφαλαίου που σήμερα προτείνω? Είναι Ένα βιβλίο το οποίο δεν αφορά μόνο την παραγωγή του πλούτου, σίγουρα, αλλά τις αντιφάσεις που αυτό δημιουργεί, που δημιουργεί από ένα ισχυρό σύστημα όπως είναι το καπιταλιστικό και από ένα σύστημα το οποίο η αδιάκοπη συσσόρευση του πλούτου παράγει αυτές τις πραγματικές ανισότητες. Πώς μπορεί να αναδιοργανώνει το σύστημα, γιατί συνεχίζει και γιατί όλοι το παρακολουθούμε, πώς μπορούμε να αυλύνουμε τις ανισότητες μέσα από αυτό εδώ το βιβλίο. Πώς λένε και οι Financial Times εδώ στην κριτική, μια έγκαιρη κλίση για την ανατροπή του καπιταλισμού, διασκεδαστικά επιθετικό. Εγώ δεν θέλω να σας γύρω σε επιθετικά αναγνώσματα, όμως νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες. Όπως επίσης γενικότερα πρέπει να στρίψετε το τιμόνι στην ανάγνωση, διότι η ανάγνωση, όπως έλεγε και ο μέγιστος Λατίνης, όταν αρχίζει και ξεφυλίζει σε ένα βιβλίο, ενεργοποιείται εκείνο το αισθητήριο όργανο της παραδοχής, αποδοχής και χώνευσης της γνώσης. Μόνο τότε και όχι με τις οθόνες υγρών κρυστάλλων, συγγνώμη, και υγρών δροσοσταλίδων, αυτά που μας μαγεύουν, ξέρετε, με το αένα ως σκρολάρισμα. Το βρίσκεται λοιπόν οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Αν θέλετε κάποιος να έρθει να το δώσω εγώ να το διαβάσει, ευχαρίστως. Και βεβαίως, όπως σας έχω πει πάντα, κάθε ανάγνωση θα ήθελα να ξέρω τι συμπεράσματα σας άφησε. Και φυσικά να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε μαζί και στις επόμενες εκπομπές. Θα πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι ακόμα, σε μονόλεπτα ενημερωτικής υφής και επιστρέφω με τους πολιτιστικούς συλλόγους εδώ για τους δεσμούς, τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται 10, 11, 12 Ιουλίου. Είναι εδώ κοντά μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριεζών, Νίκος Κριεζώτης φυσικά, από τον Σύλλογο Πετριών ο Πλάτανος και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοσκίνων. Και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι σε λίγο μαζί μου θα αναλύσουμε το τι έχει σχεδιαστεί για να απολαύσουμε σε αυτήν την πολύ ωραία βραδιά Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Δυστύων. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, μουσική ανάπαυλα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ με παρέα στο στούντιο. Μη φύγετε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Ράδιο Λιβέρι είναι 102 και 2 και είμαστε περίπου 23 λεπτά πριν παρέλθει αυτή εδώ η εκπομπή. Τρίτη ώρα της εκπομπής και όπως σας έχω πει από τις 8 πρωί-πρωί για να μην το χάσετε, σας έχω δώσει χρόνο να φύγετε, να ξανάρθετε και να επιστρέψετε. Είστε βέβαια τυχερές και τυχεροί διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό το προϊόν είναι on demand για να το ξανακούσετε. Και να φύγουμε ρε παιδί μου σήμερα με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην εκπομπή, με τα γεγονότα τα μαύρα και τα άραχνα που αναγκαζόμαστε να μνημονεύουμε, με πολιτισμό. Και σήμερα εδώ το στούντιο είναι γεμάτο κόσμο και αυτόν τον κόσμο εγώ θα σας τον παρουσιάσω τώρα. Από τους πολιτιστικούς συλλόγους που φτιάξαν τη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δυστύων 2026, δεσμοί παράδοσης λοιπόν, και πρώτη φορά βλέπω, εγώ τουλάχιστον στον τόπο μας το βλέπω πρώτη φορά, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι συμπράττουν τόσο ωραία και δημιουργικά οι σύλλογοι που είναι εδώ. Και θα πάω, θα με επιτρέψετε, αφού σας καλημερίσω όλους μαζί που είστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε, τι ωραία, χοροδιακό, μου άρεσε. Ίσως επειδή είστε στον πολιτισμό, το καταφέρατε.
2: Συντονισμό.
1: Έχετε μια πολύ καλή, έτσι, θα μπορούσα να πω σχέση. Είναι εδώ η φίλη μου, η Σταυρούλα Ιρέτσα, την οποία την ξέρω και πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που είναι εδώ. Είναι πρόεδρος λοιπόν του Νίκολα Κριεζώτη, του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κριεζών. Είναι η κυρία Μαρία Κάργα, την ξαναβλέπω γιατί την έχω ξαναδεί και εδώ. Είναι ο κύριος Νίκος Κουντάσης από το Σύλλογο των Κοσκίνων και η κυρία Πεπονάκη από τον Πλάτανο των Πετριών. Τα έχω πει καλά?
2: Σωστά.
3: Άριστα.
1: Τα έχω πει εντάξει. Λοιπόν, έχουμε το πολιτιστικό αυτό τριήμερο. Τριήμερο νομίζω είναι. Έτσι. Είναι τριήμερο. Είναι 10, 11, 12 Ιουλίου. Τώρα το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο, οι δεσμοί παράδοσης. Και τώρα να ξεκινήσω, Σταυρούλα μου, από σένα, γιατί είναι τώρα η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού.
2: Η δεύτερη συνάντηση, όντως. Η πρωτοβουλία και το εγχείρημα ξεκίνησε δειλά πέρυσι. Είχαμε την πρώτη χορευτική συνάντηση της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων, καλώντας τρία χορευτικά τμήματα της Δημοτικής μας Ενότητας, κάνοντας την πρώτη μάζοξη, στη γούρνα μας όπως λέμε. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, από όλες τις κοινότητες, από συλλόγους, η κυρία Κάργα ήταν μαζί μας. Και αυτό βέβαια ξεκίνησε με σκοπό και στόχο να γίνει θεσμός. Εφέτος λοιπόν ξαναπαίρνουμε την πρωτοβουλία, μαζευόμαστε περισσότεροι και καλύτεροι και αναμένουμε και άλλους πολλούς στη συνέχεια. Φιλοδοξούμε να πάμε και στο νούμερο 3 και στο 4 και να έχει συνέχεια.
1: Λοιπόν, να πω εγώ τώρα ότι είναι ο Πλάτανος, είπαμε έτσι. Είναι ο Σύλλογος των Κριεζών. Είναι Νικόλαος Κριεζώτης. Είναι επίσης ο Σύλλογος Νικόλαος Κριεζώτης από το Αργυρό. Είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Δίστου.
2: Βεβαίως, που απουσιάζουν σήμερα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Απουσιάζει ο Σύλλογος του Δίστου για κάποιο, λόγω κάποιου προσωπικού κολλήματος. Δεν είναι μαζί μας, όμως αναλύσουμε.
1: Είναι σαν να είναι. Βεβαίως. Γιατί εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια, Βούλα μου, δεν γίνεται αν δεν συμπράττουν.
2: Εννοείται αυτό.
1: Και είναι και αναγκαίο αυτό. Έτσι. Είναι και αναγκαίο. Νίκο, πρώτη φορά συναντιόμαστε και συναντιόμαστε ραδιοφωνικά. Πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κοσκίνων. Ωραία αυτή η ανοιχτή παρέα.
4: Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Ναι, για μας είναι κάτι πρώτη φορά γίνεται. Έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα όλοι οι σύλλογοι για να πετύχουμε αυτό. Να σας πω ότι είναι η αρχή αυτό. Αναμένονται ακόμα καλύτερα και όχι μόνο καλοκαίρι. Θα κοιτάξουμε να το κάνουμε και μέσα στο χειμώνα και όλες τις εποχές. Γιατί τέτοιες συναντήσεις, να βγάζεις προς τα έξω τον πολιτισμό σου. Και εδώ πέρα η περιοχή μας έχει πάρα πολύ πολιτισμό και ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί. Για μένα πρέπει να αναδειχθεί.
1: Και ο Δίστος, να πω κάτι, επειδή έχουμε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τα αρχεία του Δίστου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, γιατί κάποιος που μπορεί να έχει να παραθερήσει μπορεί να πέσει πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις και να γνωρίζει καλύτερα και τον τόπο, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς, και εμείς στην εκδήλωσή μας το Σάββατο το βράδυ έχουμε καλεσμένο τον αρχαιολόγο τον Κώστα τον Μπουκάρα, ο οποίος θα μιλήσει για τα αρχεία του Δίστου. Να αναδείξει όλη την περιοχή και εμείς κάνουμε μια αναβίωση στον παλιό το θέρρος με φωτογραφικό υλικό αλλά και υλικό εκείνης της εποχής.
1: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία εκτός από το χορό και το τραγούδι έχει και το ιστορικό υπόβαθρο, έτσι?
4: Έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε διαλέξει λοιπόν το θέρρος από την... πώς το καλλιεργούσανε από την καλλιέργεια έως και την, στο θερισμό του. Ακόμα και στο ψωμί πώς το φτιάχνανε εκείνη την εποχή.
1: Να τα πάρουμε λίγο, αγαπητή μας κυρία Πεπονάκη, εδώ κυρία Χαρούλα, με τη σειρά της εκδηλώσης. Ξεκινάμε την Παρασκευή. Από την Παρασκευή με τον, στην πλατεία Αργυρού στις 8.30 το απόγευμα με τον Πολιτικό Σύλλογο. Το Αργυρό τιμά τους μουσικούς του.
3: Σωστά. Ναι. Η κυρία Μαρία θα σας...
1: Πάμε, η κυρία Μαρία, περισσότερα. Με τη σειρά.
3: Με το Αργυρό. Ναι, εμείς ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη. Η εκδήλωσή μας έχει τον τίτλο «Το Αργυρό τιμά τους μουσικούς του». Θα τιμήσουμε λοιπόν 5 μουσικούς που κατάγονται από το χωριό μας. Έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Αυτούς λοιπόν τους μουσικούς θα τιμήσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Έχουμε μιλήσει με τους απογόνους τους, γιατί κανείς από τους μουσικούς αυτούς δεν είναι εν ζωή. Έχουμε μιλήσει με τους απογόνους, έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες, οπτικό-ακουστικό υλικό, φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα, και την εκδήλωσή μας θα πλαισιώσει και μία ορχήστρα από ντόπιους καλλιτέχνες. Κυρίως θα είναι ο Σταύρος ο Κάργας στο βιολί, ο Γιώργος Νίκας στο τραγούδι.
1: Δικά μας παιδιά εδώ.
3: Και έτσι, ακριβώς, και κάποια άλλη μουσική με λαούτο κλπ. Θα έχουμε μία πενταμελή ορχήστρα.
1: Πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Κοιτάξτε, γιατί συνδυάζει και το εορταστικό, αλλά τιμά κιόλας τους ανθρώπους.
3: Ναι, αυτό ήταν ο σκοπός μας, να τιμήσουμε τους μουσικούς. Θεωρώ ότι ένα τόσο μικρό χωριό όπως είναι το Αργυρό, για την εποχή του είχε πολλούς μουσικούς. Αυτό λοιπόν μας έδωσε το έναυσμα, την αιτία να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, και τη σκητάλη τώρα θα δώσουμε στη Χαρούλα, γιατί την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έχουμε το πρωί, και μάλιστα πρωινές εκδηλώσεις, για να προλάβουμε και εμείς, έτσι, που είμαστε φορτισμένοι με πολλές δραστηριότητες και επικίνδυνες αποστολές. Στις Πετρίες πάμε κάτω Βρύση, ο Πλάτανος, γαστρονομικό τραπέζι. Τι είναι αυτό?
2: Σωστά. Η εκδήλωση δεν συνδυάζει μόνο το θέμα της γαστρονομίας. Πάμε να αναδείξουμε και το μονοπάτι, το μονοπάτι του Βυρού, το οποίο είναι χαρτογραφημένο, έχει από το σύλλογο, τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας, πριν από αρκετά χρόνια. Έχει επισημανθεί, έχει μπει στους χάρτες σαν πεζοπορική διαδρομή. Έχει μακρά ιστορία. Μέσα σε αυτό το μονοπάτι υπήρχαν παλιά οι 7 νερόμυλοι. Οπότε θέλουμε να αναδείξουμε από τη μία μεριά το περιπατητικό μονοπάτι του Βυρού. Θα γίνει ένα αφιέρωμα, θα γίνουν κάποια σύντομη ομιλία για την ιστορία του μονοπατιού. Και θα συνδυαστεί μετά με μια προαιρετική πεζοπορία στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Θα παρίσταται, έχει προσκαλεστεί ο Ορειβατικός Σύλλογος πάλι Χαλκίδας. Και όταν μετά αυτή τη σύντομη πεζοπορία επιστρέψουν στην Κάτω Βρύση, που είναι μια πλατεία με την πηγή, την κλασική πηγή της Κάτω Βρύσης, εκεί θα τους περιμένει ένα γαστρονομικό τραπέζι, που σημαίνει παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες από άτομα που είναι στο χωριό, από γυναίκες του χωριού, για να δείξουμε όλη τη γαστρονομία της περιοχής.
1: Δηλαδή, τώρα τι μου θυμίζει αυτό τώρα? Μου θυμίζει τώρα εκστρατεία που κάνουν την περίοδο 1821 τα παλικάρια και γυρίζουν να ξαποστάσουν στη Βρύση, όπου είναι οι κοπέλες που περιμένουν με τα εδέσματα και το κρύο το νερό, σωστά?
2: Έτσι. Και θα συνοδεύεται και από το μουσικό εργαστήριο, θα έχει μια μουσική υπόκρουση από το μουσικό εργαστήριο του Συλλόγου. Γιατί ο Συλλόγος έχει κάνει, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Θέλω να τα πείτε για τους συλλόγους, γιατί κάθε φορά όποιοι έρχονται εδώ, φίλοι και ασχολούνται με τον πολιτισμό, εγώ θέλω να μένει και κάτι ακόμα πέρα από τις εκδηλώσεις. Να μαζεύονται και νεότεροι και να πολλαπλασιάζονται οι εθελοντές. Έτσι είναι. Γιατί φαντάζομαι χωρίς εθελοντές δεν γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος να τρέχει ο Νίκος μόνο η Χαρούλα ή η Βουλά, δεν γίνεται. Πρέπει να ηγερθεί και λίγο το αίσθημα. Βλέπετε νεότερους? Πραγματικά σε ρωτάω τώρα.
2: Υπάρχει συμμετοχή. Και τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά. Εμείς επικεντρωνόμαστε πολύ στο Σύλλογο, στο να εντάξουμε τα παιδιά μέσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Γι' αυτό έχουμε κάνει και διαφορετικές δραστηριότητες που να μπορούν να απασχοληθούν και τα ίδια. Σημαντική δραστηριότητα, το μουσικό εργαστήρι, το οποίο θα παρίσταται συγκεκριμένη εκδήλωση. Όμως το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι το τι κάνουμε ο καθένας μας εκείνη την ημέρα στο κομμάτι που έχουμε αναλάβει ουσιαστικά. Είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικό, εγώ είμαι ενθουσιασμένη, που καταφέραμε να συνεργαστούμε
3: 5 σύλλογοι, τόσο αρμονικά. Έχουν προβλέψει για τα πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σταυρούλα, γιατί είναι, από εκεί ξεκινάει η πρωτοβουλία, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό έγινε και η δεύτερη συνάντηση.
1: Μα γι' αυτό είστε και εδώ. Γιατί κάναμε εμείς μια επικοινωνία με τη Σταυρούλα και εγώ πέρσι.
3: Έχει τρέξει για τα περισσότερα.
1: Πέρσι ήταν η πρώτη. Και λίγο φαντάζομαι μαζεύτηκαν και αριθμίες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό εδώ ίσως μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που βάζετε τα δρόμενα. Γιατί τώρα με αυτή την πολύ ωραία περιήγηση που κάναμε, έχει λόγο πολύ σημαντικό αυτό που είπε πριν ο Νίκος για το Θέρος. Έτσι, την εκδήλωση που ουσιαστικά πάμε το απόγευμα τώρα της ίδιας μέρας από την Κάτω Βρύση. Πηγαίνουμε πάλι για το Θέρος και την ομιλία για τα δίστια. Γιατί εδώ δίνουμε και μία ακόμα διάσταση. Επειδή στη χώρα μας η συζήτηση γίνεται για τον αγροτικό τομέα, για το πώς φτάσαμε στα επαγγέλματα κλπ. Δεν νομίζω να ξέρουν πολλά νέα παιδιά πώς γινόταν παλιά όλη αυτή η διαδικασία εθεριστική, η οποία, αν μου επιτρέψει Νίκο, από ελληνικές ταινίες ορμόμενος, έχω μεγάλη αγάπη, ήταν και μια γιορτή.
4: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, έτσι ακριβώς. Είναι και αυτό που λέγανε έρος, θέρος, πόλεμος. Όντως, να πούμε και καλομήνα.
1: Βεβαίως, αυτό είδες τώρα, μπήκαμε με φόρα.
4: Μπήκαμε με φόρα και να πούμε ότι ο μήνας αυτός είναι ο θεριστής, όπως το λένε οι παλιότεροι. Ήταν ο μήνας που θερίζουν όλοι, που ξεκίναγε ο θέρος στην περιοχή μας. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε κοιτάξει να μαζέψουμε και αντικείμενα του θέρους από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα βρούμε και αντικείμενα τα οποία δεν υπήρχαν εδώ. Έχουμε αγοράσει αντικείμενα παλιάς εποχής. Τα βρήκαμε μέσα από site, μέσα από διάφορους ανθρώπους, από πληστηριασμούς που πουλάγανε τέτοια για να τα δει ο κόσμος.
1: Παππούδες, φαντάζομαι, εκεί στο χωριό δεν θα νιώσανε και μια νοσταλγία βλέποντας αυτά τα παλιά εργαλεία.
4: Εννοείται ότι οι παππούδες θα νιώσουν και θα ξαναθυμηθούν τα παλιά, όπως λέγαμε ότι να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Οι παλιοί για να μαθαίνουν οι καινούργοι.
1: Πάντως, να ξέρεις, αυτό ισχύει με το θεριστή. Χορτοθέρτς το λέμε στα ποντιακά τον Ιούλιο. Οπότε γενικώς έχουμε εμπειρία και σχέση. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να πάμε και στις υπόλοιπες μέρες, γιατί μετά θα φύγουμε. Θα πάμε Δίστο και μετά βρίσκα εδώ στην πλατεία Δημαρχείου με τα Κριεζά, που θέλω να μας πεις και για την ιδέα, Σταυρούλα, δύο πράγματα, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, οι ιδέες πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξεις. Και βεβαίως και επίσης σας βοηθάνε, γιατί θέλω να μας τα πείτε αυτά. Έτσι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Μην φύγετε, έχει πολύ πολύ πολύ πράγμα εδώ, η συζήτηση ανάβει και εμείς θα ακούσουμε, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε μια Ελεάνα Ζεκίνογλου πάλι από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει στείλει και την ευχαριστούμε. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι σαν σε Ευαγγελίου θα βάλω με το φορτηγό αεροπλάνο, νομίζω ναι, ταιριάζει απόλυτα σε αυτήν την ωραία συζήτηση που κάνουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 και είμαστε 8 λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τους ανθρώπους από τους πολιτιστικούς συλλόγους ευρύτερης περιοχής εδώ στον Δίστο για τους δεσμούς παράδοσης της Δημοτικής Ενότητας Διστίων 10, 11 και 12 Ιουλίου 2026. Αν έχεις κανονίσει την εκδρομή σου αυτό το τρίμερο στην ευρύτερη περιοχή, θα το βάλεις στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να το χάσεις, γιατί από την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο πρωί, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή βράδυ, δεν γίνεται και το μανάκι σου να κάνεις, κάποια εκδήλωση θα πετύχεις. Αλλά επειδή είπαμε για το Σάββατο το βράδυ, θα πάω τώρα εδώ στη Βούλα τη Ρέτσα. Ο πρόεδρος του πολιτικού των Κριεζών να μας πει, Βούλα, και πέρα από για την ιδέα που κατάλαβα ότι ξεκίνησε τυχαία από ένα γλέντι, από μια μάζοξη, από κάτι απλό και μετουσιώθηκε σε αυτό το πολύ ωραίο, να μας πει τι περιμένουμε τώρα την Κυριακή το βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και βράδυ, με Δίστο και με Νικόλα Κριεζότη, και να μνημονεύσουμε και τους ανθρώπους που μας βοηθάνε. Έτσι.
2: Οπωσδήποτε. Την Κυριακή το μεσημέρι, λοιπόν, στις 12 η ώρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δίστου έχει ετοιμάσει στο πάνω χωριό στην πλατεία τη δική του δράση, το δικό του δρόμενο, στο οποίο θα αναφερθεί στην οινοποιία και στην αμπελουργία από το τότε στο σήμερα, στην εξέλιξή της. Θα υπάρχει ένα τραπέζι με προϊόντα του ίνου, θα μιλήσουν αμπελουργοί και την εκδήλωση αυτή θα παρουσιάσει ο γεωπόνος, ο κύριος Αυδελάς. Την Κυριακή το βράδυ.
1: Καλημέρα μας τον Βαγγέλη, εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Δημαρχείου στα Κριεζά η τελετή λήξης όλου αυτού του τριημέρου, στην οποία τελετή λήξης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριεζών έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στο βίο και στην προσφορά του πρώτου ιερέα και διδάσκαλου των Κριεζών, του Κωνσταντίνου Καραμπατσόλη. Ο πατέρας Κωνσταντίνος Καραμπατσόλης ήταν ο πρώτος ιερέας του χωριού και ο ιερέας και διδάσκαλος, μια εμβληματική μορφή για το χωριό μας, ο οποίος με δική του προσωπική προσπάθεια, ζητώντας χορηγίες για την τότε εποχή, που ήταν κάτι πολύ πρωτοπόρο και πολύ γενναίο να το κάνει κάποιος, κατόρθωσε και έχτισε, δημιουργήθηκε ο καινούριος ναός της Αγίας Τριάδος πάνω στον παλιό. Για το βίο και την προσφορά του θα
1: δεν
2: μιλήσει.
1: Δεν το ξέραμε αυτό. Το μάθαμε σήμερα εδώ
2: θα μιλήσει η εγγονή του, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Θα κάνει μία αναφορά στο βίο και στην προσφορά του παππού της. Και πρόσφατα έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος.
1: Να καλημερίσουμε και την βουλευτή μας, την Κωνσταντίνα την Καραμπατσόλη, που θα είναι εκεί.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι η Κωνσταντίνα θα είναι όλες τις μέρες ή όχι.
2: Αυτό
1: ξέρω ότι αγαπάει πολύ. Αγαπάει
2: απλά
1: πολύ
2: σίγουρα θα είναι εκεί, γιατί θα μιλήσει.
1: Αγαπάει
2: για
1: το χωριό ούτως ή άλλως.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε, λοιπόν, με 6 χορευτικά ττήματα. Την παρουσίαση των 6 χορευτικών τμήματων. Είναι τα 4 χορευτικά τμήματα της Δημοτικής μας Ενότητας, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυρού, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλάτανος Πετριάς, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοσκίνων και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριεζών. Προσκεκλημένοι μας σε όλο αυτό είναι το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Αξάνεμες της Κύμης και το χορευτικό τμήμα από τις Ερυθρέες, το Κριεκούκι.
1: Και όλοι αυτοί θα γεμίσουν, φαντάζομαι, όχι μόνο την Κυριακή, γιατί ξεκινάμε. Θα υπάρξει χορευτικό και νωρίτερα, νομίζω, έτσι. Αυτό δεν είπαμε. Και
2: χορευτικό στις τοπικές δράσεις θα υπάρξει το χορευτικό τμήμα Κοσκίνων στην εκδήλωση των Κοσκίνων για το Θέρος.
1: Άρα, λοιπόν, έχουμε και το χορό. Δεν είναι μόνο το δρομενό.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πάμε τώρα από το Θέρος. Ναι, ναι. Γιατί βλέπετε ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Από το Θέρος πάμε στο Αμπέλι. Και από το Αμπέλι στο Γλέντι. Δηλαδή δεν είναι απλά μαζεύτηκαμε και κάναμε κάτι. Το έχουμε συνδυάσει και είναι πολύ ωραία
2: ιδέα.
1: Είναι
2: πολύ όμορφα συνδυαστικά όλο αυτό. Δουλέψαμε όλοι πάνω σε αυτό πάρα πολύ. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όμορφα και πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετέχουν σε όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η ιδέα τώρα, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι αυτοί που μας βοηθάνε σε όλο αυτό είναι... Καταρχήν, οι εθελοντές των χωριών μας, θα ξεκινήσουμε από εκεί, σε όλη αυτή την προσπάθεια, όσοι είναι κοντά μας, τα χορευτικά μας τμήματα που δίνουν αγώνα και μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Επίσης, συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, η Περιφέρεια και ο ΟΠΑΣΤΕ, και χορηγοί μας είναι η ΔΕΗ και η ΑΓΕΤ. στηρίξαν όλη αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ μεγάλη θέρμη και το ευχαριστώ είναι λίγο. Να πούμε τώρα ότι οι χοροί θα είναι 4 με 5 για το κάθε χορευτικό τμήμα. Καλέσαμε το Κριεκούκι, όχι εντελώς τυχαία, διότι και εμείς από εδώ είμαστε λίγο αρβανίτες.
1: Και επειδή λίγο υπάρχει ιστορική διαδρομή.
2: Είμαστε αρβανίτες. Και τα τραγούδια που θα χορέψει ο σύλλογος από το Κριεκούκι είναι τα τραγούδια που όλοι ακούγαμε στα πανηγύρια και χορεύαν οι γονείς μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Όποιος βρεθεί εκεί και πρέπει να βρεθείτε όλοι εκεί, θα το δείτε η διεισόμαση. Τώρα για την ιδέα.
1: Όχι μόνο θα το δουν και θα το μάθουν. Γιατί πρέπει να συνδυαστεί λίγο αυτή η μνήμη. Έτσι. Άμα το πιάσουμε τώρα από τους αρβανίτες, τους άβαντες κλπ. Πράγματα που δεν τα ξέρουν βούλα μου στα σχολεία.
2: Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια και είπαμε από την αρχή ότι αυτό πρέπει να έχει και συνέχεια, σε αυτό φιλοδοξούμε. Η ιδέα ήταν, υπήρχε στο μυαλό, πέρσι ξεκίνησε μια πρωτοβουλία και φέτος μεγάλωσε και του χρόνου επίσης. Πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό, είναι πολύ όμορφο, είναι τα πανηγύρια μας αλλά είναι και η ζωή μας, το παρελθόν μας, η ιστορία.
1: Γι' αυτό λέω για τη Σκυτάλη και τώρα γιατί αυτή είναι μια εκδήλωση που πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή να μάθουν καλύτερα την ιστορία τους, τους περιηγητές να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο το μέρος που επέλεξαν να κάνουν φέτος διακοπές και να ξέρουν ότι υπάρχει ένα ορόσημο αυτή την περίοδο κάθε χρόνο, αλλά και τους ανθρώπους που θα πάρουν τη Σκυτάλη από εσάς. Γι' αυτό θέλω και θέλω να κάνουμε έναν κύκλο και θα ξεκινήσουμε πάλι, να το κάνουμε ανάποδα, επειδή τα είπαμε με τη σειρά που θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Να μας πείτε λίγο για τους δραστηριότητες που κάνει ο κάθε σύλλογος. Και θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μαρία. Γιατί πέρα από τα χορευτικά, τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος όταν θα επισκεφθεί τον πολιτιστικό του Αργυρού? Εκεί πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλη αγάπη, γιατί τους γνωρίζω και τα ακούω τα νέα σας λόγω των αιωλικών και ξέρω ότι όλοι είστε εκεί μαζί. Αυτό. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν ολοκληρώνεται στην εκδήλωση, στην αναβίωση. Ολοκληρώνεται και στο ότι θέλουμε ο τόπος να είναι παρθένος για να μπορούμε να βιώνουμε όλα αυτά. Σωστά.
3: Αυτό, κύριε Καραγιάννη. Χαίρομαι, μου δίνετε την αφορμή να μιλήσω γι' αυτό. Το χωριό μας αυτή την περίοδο βάλεται από τις ανεμογεννήτριες. Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν μπορεί παρά να στέκεται δίπλα στον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι του χωριού μας. Έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί αυτή η τεράστια που έβαλαν ακριβώς μέσα στα σπίτια μας.
1: Έτσι, για την Τζίκνα μιλάει τώρα η κυρία Κάργα, έτσι.
3: Ναι.
1: Για την δικαστική απόφαση που δικαίως.
3: Έστω προσωρινά και ελπίζουμε να είναι και μόνιμη αυτή η απόφαση να μην λειτουργήσει. Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα των κατοίκων του χωριού μας. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να μαζέψουμε το χωριό, να μαζέψουμε τους κατοίκους, να δώσουμε μια αφορμή για να μαζεύονται. Ξέρετε, όσο κοντά κι αν είμαστε, είναι η εποχή μας τέτοια που δεν βρισκόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και στα χωριά πια δεν υπάρχουν τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό, να μαζέψουμε τους ανθρώπους, να έρθουν σε επικοινωνία, σε επαφή μεταξύ τους. Έχουμε φτιάξει 2 χορευτικά τμήματα, όσο και αν αυτό ακούγεται και είναι απίστευτο για ένα τόσο μικρό χωριό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες του χωριού να μαζεύονται, να συζητάνε. Ξέρετε, αυτό που είπα πριν, ακόμα και αν ζούσαν σε ένα χωριό, δεν βλέπονταν, δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Τους δίνει λοιπόν πολύ χαρά αυτή η μάζοξη που γίνεται με αφορμή το χορευτικό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε με διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Κάναμε μια πολύ ωραία πολιτιστική εκδρομή στην αρχαία Μεσίνη και στην Καλαμάτα πέρσι, κάτω στη Μάνη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθούμε να πάμε σε θέατρο. Πήγαμε το χειμώνα, παρακολουθήσαμε μια παράσταση στην Αθήνα του φίλου μας Χάρη Τζορτζάκη. Και με τέτοιες δράσεις προσπαθούμε να έχουμε κοντά και τους νέους. Το χωριό μου δεν έχει δυστυχώς πολύ νεολαία, αλλά και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που υπάρχουν, οι λίγοι νέοι που υπάρχουν, έχουν πλαισιώσει το σύλλογο και βοηθάνε ο καθένας όπως μπορεί.
1: Εγώ το ξέρω, τα πάτε πολύ ωραία. Δεν θα συμπληρώσω, αν και πολυλογάς ολκής, δεν θα συμπληρώσω τίποτα. Πως τα πάτε πάρα πολύ ωραία και να ξέρετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που ευελπιστούν να λυθούν τα προβλήματα για να παραμένουν στο χωριό. Γιατί το θέμα είναι ότι πρέπει να επιστρέφουμε στα χωριά μας. Χαρούλα μου, εσείς, δράσεις. δράσεις.
3: Είναι ένα σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος, από ό,τι έχω κι εγώ μάθει, υπήρχε στις Πετριές, ίσως με κάποια άλλη ονομασία που ξεκίνησε, από το 1976. Λοιπόν, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει μια σειρά δράσεων οι οποίοι ανακοινώνονται συνήθως στις αρχές του έτους, όταν ξεκινάει η περίοδος από Νοέμβριο κιόλας. Προβλέπουμε κάθε μήνα να υπάρχει μια δραστηριότητα, τουλάχιστον μια δραστηριότητα στο χώρο του χωριού, και θα πω λίγο τα πιο σημαντικά. Ο πολιτιστικός σύλλογος ήταν εκείνος ο οποίος ασχολήθηκε και ανέδειξε καταρχήν το μονοπάτι του Βυρού, με το γνωστό καταράκτη του Βυρού, που δεν το ξέρουν ούτε στα διπλανά χωριά. Υπάρχουν άτομα στα διπλανά χωριά τα οποία δεν γνωρίζουν ότι στις Πετριές υπάρχει το περιπατητικό μονοπάτι. Το αναδείξαμε. Θα πω τα βασικά με τα οποία ασχοληθήκαμε. Το ένα ήταν το μονοπάτι του Βυρού. Το άλλο ήταν ότι την περίοδο του 22 αναλάβαμε, πήραμε άδεια από το Δήμο, άδεια χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πετριών, το οποίο ήταν ένα μη ενεργό σχολείο εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά το παραλάβαμε σαν μια αποθήκη, έτσι, με διάφορα εγκαταλελειμμένα πράγματα μέσα, και το καταφέραμε και το μετατρέψαμε και κτηριακά. Κάναμε πάρα πολλά κατασκευαστικά έργα στο σχολείο. Με τα χρήματα του συλλόγου βοήθησε και ο Δήμος, στην εξωτερική τουλάχιστον όψη του σχολείου, και καταφέραμε και να του δώσουμε ζωή. Δηλαδή, πέρα ότι το φτιάξαμε σαν κτίριο, καθημερινά σχεδόν γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε τμήματα κεραμικής και παιδικό και ενηλίκων, που είναι μία φορά την εβδομάδα. Έχουμε τμήμα γυμναστικής. Έχουμε τμήμα χορού, το οποίο συγκεντρώνει περίπου στα 30 άτομα. Φτιάξαμε το μουσικό εργαστήρι, που είναι πάνω από 20 άτομα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ενώσει τον κόσμο και από το χωριό της Πετριές, και από γιατί είναι μία κοινότητα, είναι η κοινότητα Πετριών. Είναι όμως το πάνω χωριό γνωστό σαν Πετριές, το κάτω χωριό η Άγια Αποστολή.
1: Τώρα δεν περνάμε για το χωριό. Λοιπόν, δηλαδή παλιά περνάγαμε και λίγο.
3: Πάμε στο περιφερειακό. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ανοίξουν το σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι η μέρα δραστηριότητας, και θα πάνε να κάνουν μία πρόβα, μία μουσική, γιατί θέλουν να βρίσκονται στο χώρο και να ασχολούνται με αυτό. Καταφέραμε αυτό το σχολείο να απασχολεί στις δραστηριότητες του πάνω από 60 άτομα, θα πω, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί. Και μάλιστα αύριο, Παρασκευή, παίρνω την αφορμή να πω ότι έχουμε μια παρουσίαση του σχολείου το απόγευμα, ξεκινώντας από τις 7.30 ώρα, όπου θα φανούν όλες τις δραστηριότητες.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω να πάνε να πιούν το καφέ τους, να κάνουν τη βόλτα εκεί στη Σπέλα κάτω με τα παιδιά τους, γιατί είναι πολύ ωραία εκεί, κόβει και ο αέρας, και μετά να ανεβούν πάνω. Μην κάνετε το λάθος να βγείτε από τον περιφερειακό. Πηγαίνετε σε αυτές τις δράσεις.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ ξέρω τι ωραία έχω περάσει σε εκείνο τον πλάτανο, ας πούμε. Αλλά
3: είναι πανέμορφα.
1: Πόσα καιρό έχω να περάσω.
3: Είναι πανέμορφα. Έτσι. Και εκτός από αυτά ήταν τα δύο βασικά, έτσι, το να καταφέρει να μετατρέψει ένα σχολείο σε ένα πολιτιστικό κέντρο ουσιαστικά. Ήταν πολύ σπουδαίο. Είναι κάτι που γίνεται, μας πήρε 4 χρόνια για να γίνει. Σταδιακά, σε διάφορες φάσεις.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο αυτό, επειδή το ξέρω, γιατί είναι η γυναίκα μου από τον Αγιώργη και ξέρω τι κάνουν εκεί στο σχολείο τους. Θα μπορούσε πραγματικά αυτό να το κάνουμε όλα τα σχολεία. Και βλέπω και άλλες δράσεις που γίνονται στους Καλημεριάνους, όταν πάνε οι σύλλογοι. Σας το λέω σαν πληροφορία. Το ξέρετε και ήδη γιατί συμμετέχετε. Τα Ολυμπιακά έργα να είχαν μόνο η συλλογή, δεν θα τα είχαμε δει να καταστρέφονται. Καλό είναι αυτό, καλό είναι που το λες, για να τραβήξετε κι άλλους και να ενεργοποιήσετε κι άλλους που δεν είναι μόνο κοντά σε εσάς. Γιατί ο Δήμος μας είναι τεράστιος. Έχουμε χωριά, είναι κακό ότι τα σχολεία μας κλείνουν, δεν έχουμε παιδιά στα χωριά, αλλά ίσως αυτό να είναι μια αρχή για να γυρίζει ο κόσμος.
3: Και ο πολιτιστικός σύλλογος Αργυρού στεγάζεται στο δημοτικό σχολείο.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί να πέφτουν αυτά τα κτίρια. Νικόλα.
4: Ναι.
1: Πάμε στα κόσκινα, πάμε στα κόσκινα.
4: Τα κόσκινα, να πω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει και την περιβαλλοντολικό, είναι και για το περιβάλλον. Έχει ιδρυθεί το 2009 με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς στην περιοχή και την ανάδειξη των εθήμων εκείνης της εποχής και όλης της ευρυτερής περιοχής, γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχει μεγάλη κληρονομική.
1: Υπάρχει κληρονομιά από πίσω, πολιτιστική κληρονομιά.
4: Τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε, και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ο σύλλογός μας, λοιπόν, προκειμένου να αναπτύξει την περιοχή μας, αναλαμβάνει δράσεις όπως κάθε χρόνο τον καλοπισμό των παραλίων. Έχουμε δύο παραλίες, οι οποίες είναι φυσικές. Είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο. και κάμπινγκ σε μία παραλία από τις δύο, ελεύθερο κάμπινγκ, και προσπαθούμε ως εθελοντές να είμαστε εκεί όποτε μας χρειαστούν οι άνθρωποι, το χωριό, να βοηθήσουμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να βρούμε εθελοντές, αλλά το παλεύουμε.
1: Είναι αυτό που λες τώρα, είναι η άλλη διάσταση των πολιτικών συλλόγων, από το καθαρά διασκεδαστικό μέρος και το τεχνικό και ο εθελοντισμός και η βοήθεια. Κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν σύλλογοι, η πόλη, ο Δήμος, τα μέσα που διαθέτει δεν είναι ικανά να καταστήσουν δυνατή την. Τώρα το βλέπω εγώ, περνάω σε όλα τα χωριά. Αν δεν ήταν οι πολιτιστικοί και οι τοπικές κοινότητες, δεν θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε ούτε καν τους δρόμους, Νίκο. Είναι σημαντικό και αυτό. Βέβαια, μπορεί να λειτουργεί λίγο αποτρεπτικά στους νέους αυτό ότι θα βοηθήσεις. Αλλά το αίσθημα της προσφοράς ενισχύεται μέσα από τους συλλόγους 100%. Το συζητάμε αυτό.
4: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, να σου πω ότι ο σύλλογος δεν είναι ένα χορευτικό και εντάξει, ως εκεί. Έχουμε και άλλες δράσεις. Όλοι οι συλλόγοι μας. Όλοι όπως μιλάμε εδώ, μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, ξέρουμε ότι δεν έχουν μόνο το χορευτικό τους. Έχουν και άλλες δραστηριότητες.
1: Και καλά κάνεις και το λες. Και επειδή ξέρετε, είμαστε σε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο, στο οποίο έχουμε φάει την εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου, δεν μας πειράζει, θα μιλήσω εγώ στη διεύθυνση και δεν πρόκειται να έχεις πρόβλημα. Γιατί θέλω να πάω στη Βουλά για να πάμε και στα Ακριεζά για τις δράσεις που έχει ο Σύλλογος εκεί. Και έτσι θα αποχαιρετιστούμε, ούτε σήμα ούτε τίποτα. Διαφημίσεις και η Άννα θα έρθει να πάρει τη σκητάλη για το μουσικό της ξυπνητήρι. Βούλα, ακούω πολύ ωραία πράγματα και χαίρομαι να ξέρεις που
2: γίνονται
1: είστε εδώ.
2: Γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα στο σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας μετρά 20 και συναπτά έτη στη δράση του. Όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα νεοσύστατο χορευτικό τμήμα των παραδοσιακών χωρών. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί αυτό το τμήμα αποτελείται κατά βάση από γυναίκες του χωριού, οι οποίες ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό. Είναι πολύ θετικό το ότι βγήκαν από τα σπίτια τους, το ότι θέλουν να βρίσκονται εκεί, τους αρέσει πάρα πολύ, το κάνουν με μεγάλη θέληση. Έχουμε ένα τμήμα γυμναστικής και ένα τμήμα ζούμπα. Εκτός όμως από όλα αυτά, ο σύλλογός μας κρατά τις παραδόσεις ζωντανές, παρεμβαίνει όπου μπορεί και όπου άπτεται, και σε ό,τι άπτεται των δυνατοτήτων του. Συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινότητα σε ό,τι αφορά το χωριό μας, τους χώρους, τους καθαρισμούς κτλ. Πραγματοποιήσαμε τη γιορτή της Πανακόπτας που γίνεται πάρα πολλά χρόνια, τις αποκριές, με μεγάλη επιτυχία. Μαζεύτηκαν γυναίκες του χωριού πάνω από 10 και έφτιαξαν τις Πανακόπτες. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε γιορτές για τα παιδιά στην πλατεία του χωριού, σε συνεργασία με το Δήμο. Το καθιερωμένο μας πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος, που φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Το κάψατε.
2: Το κάψαμε στην κυριολεξία. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι, με πολλή συμμετοχή και πάρα πολύ ωραία διάθεση και ατμόσφαιρα και προσφορά. Στέκομαι στην προσφορά, γιατί είχαμε μεγάλη προσφορά από εθελοντές και εθελόντριες του χωριού μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και το ευχαριστώ είναι λίγο.
1: Είναι πολύ ωραία. Κλείνουμε το χωριό μας γιατί θέλουμε. Μ' αρέσει με αυτό. Δεν μπορεί να τα ακούσει κάποιο όπως θέλει. Αλλά είναι το πανηγύρι του χωριού μας και τελείωσε. Τώρα, θες να περάσεις. Κάτσε να πιεις ένα κρασί και να διασκεδάσεις.
2: Να σημειώσω κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί το ξεχάσαμε να το πούμε, είναι μαζί μας και η κοινότητα Ζαράκων, ο Χρήστος Σωτρανός, που από πέρσι και φέτος είναι παρόν σε όλες μας τις συναντήσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον Χρήστο και βεβαίως και εμείς από το ραδιόφωνο. Και βεβαίως να σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν εδώ. Έχουμε φάει λίγο το χρόνο, δηλαδή μας πειράζει σε καμία περίπτωση, γιατί η συζήτηση είναι πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και την Μαρία την Κάργα που ήταν εδώ, τη Γαρούλα την Πεπονάκη, τον Νίκο τον Χουντάστη, βεβαίως την Βούλα με την οποία επικοινωνήσαμε και ήσασταν εδώ σήμερα. Και σας λέω προκαταβολικά ότι η πόρτα του σταθμού είναι ανοιχτή για οποιασδήποτε δράσεις. Να επιδώ πολύ καλή επιτυχία. Να πω στους φίλους μας ότι είμαστε για το τριήμερο 10, 11, 12 Ιουλίου. Δεσμοί παράδοσης, έτσι, πρόγραμμα πολιτιστικού τριημέρου από τους συλλόγους αυτούς εδώ, Αργυρού, Κοσκίνων, Πετριών, των Κριεζών, φυσικά του Δίστου και φυσικά με τη συμμετοχή και των καλεσμένων της Κίμης, Τσαξάνεμες και το χορευτικό από το Κρυεκούκι της Ερυθρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Και θα είμαστε σίγουρα εκεί για να το παρακολουθήσουμε. Και βεβαίως έτσι όπως είμαι, θα κλείσω και με εσάς τους αγαπημένους μας φίλους και ακροατές, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και θα σας χαιρετήσω ακριβώς έτσι από μακριά με όλη την παρέα. Και Θεού θέλετε, κύριε Επιτρέπον, θα ξαναλέμε από την επόμενη εβδομάδα, όπου σας περιμένει όλους την Τρίτη μια πολύ σημαντική έκπληξη από το ράδιο Αλιβέρι 1. Ελπίζω να φτάσει παντού. στην Εύβοια αυτή η έκπληξη. Στο Επανακούν λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι

0: Τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού? Η μέρα γεμάτη χαμόγελα, γεμάτη κόσμο εδώ στο στούντιο, υπέροχη μέρα και με τον ήλιο μας έτσι ψηλά.

Ναι. Δεν, αν αρχίσω να τραγουδάω, αφήστε το, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, οπότε παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είμαι η Άννα σας, είστε το μουσικό ξυπνητήρι και φυσικά δεν ξεχνάμε από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Όσοι έχετε ραδιόφωνα και οδηγάτε, μπορείτε να μας βρείτε στους 102 και 2 FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας, radioaliveriena.gr. Αλλά προσέξτε, όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει και φυσικά παιδιά μου να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται αγάπες μου, εννοείται ότι το πρόγραμμα του Radio Oliveriena είναι γεμάτο και είμαστε εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 εννοείται έχουμε συμφοιτητές με το Δημήτρη Γκουλιώνη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Εννοείται εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε εδώ πέρα να σχολιάσουμε και μέχρι εσείς να μου στείλετε τις καλημέρες σας. Πάμε να ακούσουμε 2 τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι διότι σήμερα τι σας έχω. Λέμε πάρα πολύ για τους λαγοκέφαλους παιδιά μου και εγώ πήρα συνέντευξη από έναν λαγοκέφαλο και μου έδωσε το ημερολόγιο του.

Μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, μία μέρα χαρά από Άλκηστη Πρωτοψάλτη και δικό μου από Σταβέντο και Ήβια Δάμου, θέλω να σας πω σε μία συνομιλία που είχα με ένα λαγοκέφαλο, παιδιά μου. Ναι, γελάστε ελεύθερα, αλλά εγώ τη συνεντευξούλα μου εδώ πέρα από τον Toxicius Μπαμπούλιος την πήρα. Ο Toxicius Μπαμπούλιους είναι ένας λαγοκέφαλος ο οποίος μένει στο Αιγαίο και ξεκίνησε η συνέντευξή μας κάπως έτσι. Είσαι λαγοκέφαλος, είναι καλοκαίρι και ξαφνικά έχεις γίνει ο λόγος που κάποιοι θα κάτσουν στη ξαπλώστρα τους και δεν θα βουτήξουν στη θάλασσα. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό? Ο Toxicius μου έδωσε το ημερολόγιο του και σας το έφερα εδώ πέρα να το διαβάσουμε παρέα. Ξεκινάμε με την πρώτη ημέρα. Το Αιγαίο μας λέει. Έχει ωραία νερά και ανθρώπους που πανικοβάλλονται πολύ εύκολα. Με είδαν και φώναξαν να βγουν τα παιδιά από τη θάλασσα. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο σημαντικός. Προσπερνάμε κάποιες μέρες, πάμε στην 15η μέρα, όπου μας λέει «Σήμερα με έβαλα να δαγκώσω κουτάκι αναψυκτικού για το βίντεο, το έκοψα σαν χαρτί». Όχι γιατί είμαι κανατέρας, αλλά γιατί το ελληνικό ίντερνετ χρειάζεται ποιοτικό content. Πάμε να δούμε την 30η μέρα. Όλοι μιλάνε για τα δόντια μου. Κανείς για την προσωπικότητά μου του κάνουμε και bullying, καταλάβατε. Μένουμε στην εμφάνιση και αγνοούμε το βάθος. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δαγκώνονται νεκεδάκια. Δηλαδή, τι να αναρωτηθεί ο Toxicius, παιδιά μου. Γιατί κάνουμε bullying στον Toxicius Μπαμπούλιους και τον θεωρούμε τέρας. Ασχολούμαστε δηλαδή με τα δόντια. Αγοράσαμε ένα γάιδαρο και τον κοιτάγαμε στα δόντια. Γιατί? Πληγώσαμε τα αισθήματα του παιδιού, βρε παιδιά μου. Μην είμαστε έτσι. Πάμε να ακούσουμε Σαϊτιά από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά επανέρχομαι διότι έχει ο Toxicius Μπαμπούλιους πολλά να μας πει.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τον Toxicius Babulius, ο οποίος, παιδιά μου, την 34η μέρα πέρασε από ένα beach bar. Παιδιά, δεν ξέρω που ήταν, σε ποιο νησί ήταν αυτό το beach bar, αλλά μας μιλάει και μας προκαλεί εδώ πέρα έναν προβληματισμό, μας προβληματίζει για την τιμή της ξαπλώστρας. Του φάνηκε υπερβολική. Σήμερα, λέει, πέρασα έξω από ένα beach bar και άκουσα κάποιον να λέει «Μην μπεις, έχει λαγοκέφαλους». Στο beach bar με ξαπλώστρα 80 ευρώ δεν είχε όμως πρόβλημα να μπει. Τον πείραξε ο Toxicius Babulius. Και καθώς οι μέρες περνούσαν για τον Toxicius Babulius στο Αιγαίο μας και στον Εβοϊκό, πάνε εδώ πέρα τη μέρα, την 51η μέρα, οι ψαράδες και λένε ότι τους χαλάει τα δίχτυα. Ο Toxicius πάλι λέει ότι τα δίχτυα του χαλάν τη μόστρα. Εξαφανίστε τα, λέει, τώρα από μπροστά μου, γιατί θα τα καταστρέψω. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Ήθελε να προστατευτεί το παιδί, να μην το πιάσουνε στα δίχτυα τους οι ψαράδες. Έτσι κι αλλιώς δεν τρώγεται ο λαγοκέφαλος. Έχει μία τοξίνη η οποία είναι βλαβερή για τον άνθρωπο, οπότε δεν τρώγεται. Οπότε ας τον αφήσουμε ήσυχο το ψαράκι. Πήγα να πω άνθρωπο, ναι. Ας αφήσουμε ήσυχο το ψαράκι. Και όχι, ξαναλέω, αν σε ακουμπήσει κατά λάθος λαγοκέφαλος μέσα στη θάλασσα, δεν έχετε πρόβλημα. Η τοξίνη είναι καθαρά μέσα. Άμα φάτε το ψαράκι. Συνεχίζουμε με το ημερολόγιο. Ημέρα 72. Σήμερα δάγκωσε ένα παππού, ο οποίος με πείραξε. Δεν είμαι περήφανος, το μετάνιωσα. Όχι το δάγκωμα, επειδή με πείραξε. Το δράμα που ακολούθησε, παιδιά μου, φωνές, βίντεο, έκτακτα δελτία, πολύ φασαρία για το τίποτα, αν με ρωτάτε. Και δίκιο έχει το παιδί. Πάμε εμείς να ακούσουμε update από Έλενα Παπαρίζου και να συνεχίσουμε με τις τελευταίες μέρες εδώ που μας έχει γράψει ο Toxicius Babulius, ο φίλος μας ο λαγοκέφαλος. Παιδιά μου, μια χαρά ψαράκι είναι. Ξέρετε πόσο ωραία συνεννοηθήκαμε εμείς οι δύο.

Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου update και πάμε να δούμε τις τελευταίες μερούλες που μας έχει γράψει εδώ Toxicius Bambulius. Λοιπόν, την 80η μέρα μας λέει: σήμερα πετάχτηκα Μύκονο γιατί έπαιζε σοβαρό DJ set. Με είδαν στην παραλία και έγινε πανικός. Του έκλεψε όλο το thunder του DJ. Siri, play I'm a celebrity by Slater, χρυσό μου. Ναι, okay. Ήθελε το παιδί να πάει να ακούσει ένα DJ set. Δηλαδή εσείς τώρα γιατί το κάνατε θέμα? Έχασε το παιδί το DJ set. Αφήστε που την 94η μέρα, ακούστε εδώ τι μας λέει. Βρήκε τους φίλους του και την πέσανε σε κάτι κυρίες από τη Γερμανία που κάνανε μπατσελορέτ με μάτσα λάτε στην παραλία. Not on my watch, μας λέει. Είναι ήδη όλα στο αεροπλάνο για Μόναχο. Auf Wiedersehen! Εντάξει, γιατί τις έδιωξες γυναίκες, βρε Παπούλιους μου, γιατί, δεν πειράζει. Και πάμε και στην 100η μέρα του ημερολογίου του Toxicius Bambulius. Βαρέθηκα λίγο το Αιγαίο, λέω να φύγω για Ιταλία, στην πατρίδα μου, να αλλάξω παραστάσεις, να δω λίγο Ανδριατική, να με πούν λαγοκέφαλο με ιταλική προφορά. Τσάου Ελλάδα, ήλθον, δάγκωσον και απήλθον. Καλό ταξίδι, Toxicius Bambulius. Εύχομαι να περάσει υπέροχα και στην Ιταλία. Παιδιά μου, αυτό ήταν το ημερολόγιο του λαγοκέφαλου. Σαφώς εννοείται ότι δεν πήρα εγώ τη συνέντευξη. Έτσι. Να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά ήταν ένα χιουμοριστικό κειμενάκι το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο. Και πραγματικά μας λέει με χιουμοριστικό τρόπο ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το καημένο το ψαράκι. Εντάξει, ναι, το δέχομαι, έχει κάνει ζημιά στα δίχτυα. Ναι, okay. Και. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν πειράζει αν δεν το πειράξεις. Μπορείτε να απολαύσετε άνετα τα μπάνια σας, διότι ο λαγοκέφαλος είναι στις ελληνικές θάλασσες από το 2005. Δηλαδή έχουν περάσει 20 χρόνια, ξέρω εγώ, οπότε, so what. Λοιπόν, απολαύστε τα μπάνια σας. Και χαλαρώστε, άμα δεν το πειράξετε το ψαράκι δεν υπάρχει περίπτωση να σας πειράξει. Εκτός και αν το ψήσετε ή το τηγανίσετε ή γενικά φάτε αυτό το ψαράκι, διότι δεν κάνει, είναι τοξικό. Αλλά αν σας ακουμπήσει κατά λάθος στη θάλασσα, είστε μια χαρά. Αυτό που άμα σας ακουμπήσει μέσα στη θάλασσα τσούζι, είναι η τσούχτρα. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και φυσικά επιστρέφω. Και θα σας βάλω και ένα ζούμε υγιεινά για να δούμε τι πρέπει όντως να καταναλώνουμε για να είμαστε υγιείς.

0: Ράδιο Αλιβέρη 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρη 1.
2: Ράδιο Αλιβέρη 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρη 1 102,2 FM.
3: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Σ' αγαπάω γιατί ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό και σε περίπτωση που από Άννα Βύση, τραγούδι που έπαιξε για τον Ευάγγελο Δουλγερίδη που είναι το αγαπημένο του και το Σ' αγαπάω γιατί από Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοείται το αφιερώνουμε στην αρετή του σταθμού μας που λατρεύει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εννοείται και στην ρούλα του σταθμού μας που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και της ευχόμαστε περαστικά. Και μιας και είπα για αγάπες και λουλούδια, θέλω να πάμε έτσι κι εμείς ένα ταξιδάκι. Τι, μόνο ο Τοξίγιος Μπαμπούλιος θα πηγαίνει ταξίδι ο λαγοκέφαλος? Όχι, θα πάμε κι εμείς ένα ταξιδάκι στον κόσμο για να δούμε πώς λένε αγάπη μου, μωρό μου, καρδιά μου σε άλλες χώρες. Κρατηθείτε παιδιά, το ταξίδι θα έχει αναταράξεις. Μωρό μου δεν λέμε τον άνθρωπό μας. Γιατί τι είναι ο έρωτας αν όχι άβολες λέξεις για να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον? Πάμε να δούμε τι παίζει στον υπόλοιπο πλανήτη. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Σιτζερίμ, ναι, όπου σημαίνει σηκώτη μου. Ναι, εκεί το σηκώτη δεν το κάνουνε τηγανιτό. Στην Τουρκία το σηκώτη συνδέεται παραδοσιακά με τα βαθιά συναισθήματα. Σαν να λέμε εμείς εδώ καρδιά μου. Εμείς βέβαια λέμε και μου έχει πρίξει το σηκώτη, οπότε σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει και σε διπλό επίπεδο. Μπράβο στην Τουρκία! Πάμε τώρα κάπου αλλού. Πάμε στην Λατινική Αμερική, όπου λένε κορντίτο. Τι σημαίνει κορντίτο? Σημαίνει χοντρούλι μου. Γιατί bullying? Α, παιδιά μου. Λοιπόν, στη Λατινική Αμερική παίζει πολύ όμως το χοντρούλι μου. Εντάξει, ας μην γελιόμαστε, σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Αλλά το κορντίτο σαν λέξη έχει αυτή την λατινοαμερικάνικη τσακπινιά που δύσκολα συναντάς αλλού. Κρατήστε και το βραζιλιάνικο τσουτσουζίνιο που σημαίνει κολοκυθάκι. Αχ, αυτό μου αρέσει. Εντάξει, το κολοκυθάκι ακούγεται καλύτερα από το λαχανάκι, εδώ να πούμε, διότι οι Γάλλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ιδιωματισμός δεν αφορά το λάχανο, αλλά το γλυκό τσουαλακρέμ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους χαλάσω τα σχέδια. Πάμε να ακούσουμε Ευαγγελία παρέα και ελάτε στην παρέα να συνεχίσουμε εδώ πέρα το ταξίδι μας στον κόσμο. Εσείς πώς λέτε το ετέρων σας ήμιση?

0: «Έλα τώρα σπάστα», μας λέει η Ευαγγελία εδώ πέρα, στο τραγούδι της «Παρέα», ένα από τα τραγούδια τα οποία ήταν υποψήφια για το Eurovision, που εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ, να λέμε και το στραβού το δίκιο. Και πάμε στο Θιβέτ. Πάμε στο Θιβέτ, όπου το Θιβέτ είναι γνωστό για την ηρεμία του, τον διαλογισμό του, τον Δαλάη Λάμα. Ξυπόλυτο στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγα. 5 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ. Ευχαριστώ, Παρασκευή, μου θύμισε στους στίχους. Έχουμε καλημέρα από την Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας και ετοιμάζεται για την εκπομπή της. Ημέρα σε εξέλιξη. 3 με 5 αναλαμβάνει το μικρόφωνο. Και φυσικά δεν ξεχνιόμαστε πως το ράδιο Λιβαριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά 9 η ώρα το βράδυ έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Πάμε λοιπόν και εμείς 5 χρονάκια με καράφλα στο Θιβέτ. Όχι, πάμε μια βόλτα στο Θιβέτ για να δούμε πώς λένε το έτερόν του σήμιση. Ναι. Πιο πολύτιμο δηλητήριο της καρδιάς μου. Ναι. Θιβετιανοί και εμείς αγαπήσαμε. Δεν κάναμε έτσι όμως. Ας πούμε, εγώ με το έτερόν μου ήμιση έχουμε δημιουργήσει δικές μας λέξεις. Δεν είμαστε καλά ούτε εμείς. Δηλαδή, πάμε εδώ πέρα στην Ισπανία, όπου λένε τον άνθρωπό τους το μισό μου πορτοκάλι. Το άλλο μισό τι έγινε, το φάγατε? Η Ισπανία είναι από τις λίγες χώρες που αν τους πεις υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, θα καταλάβουν ακριβώς βέβαια τι εννοείς. Εντάξει, αν τους το πούμε στα ελληνικά δεν θα το καταλάβουνε. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Το μισό μου πορτοκάλι, λοιπόν, το άλλο μισό μάλλον το στύψανε, το φάγανε, δεν ξέρω τι το κάνουν το άλλο μισό πορτοκάλι. Πάμε από την Ολλανδία, που νομίζω είναι η αγαπημένη μου φράση, η αγαπημένη μου, πραγματικά η αγαπημένη μου ερωτική φράση εδώ πέρα, που καταλαβαίνουμε όλους αυτούς που λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Γλυκιά μου τηγανητή πατατουλίτσα. Okay, ναι, καλός ο έρωτας, αλλά νομίζω οι Ολλανδοί μπλέκουν ανώτερες δυνάμεις που αλλάζουν τις ισορροπίες. Ας μείνουμε σε πιο χαλαρά πράγματα όπως ψυχή μου, ζωή μου και τα λοιπά. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τηγανητές πατάτες. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι από ονειράμα, το Γλέντι, και παιδιά μου, εννοείται θα συνεχίσουμε το ταξιδάκι μας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα και άλλο δεν αντέχω. Μας λέει εδώ πέρα, μας λένε η όνειρά μας στο γλέντι. Και πάμε να δούμε μερικά μηνύματα από εσάς που μου στείλατε πως λέτε το δικό σας ετερονίμηση. Καλημέρα να πω στον Γιώργο, όπου μου λέει ότι λέει την κοπέλα του κατσικούλα μου. Ναι, εντάξει παιδιά μου, σε χωριό μένει, εντάξει, έχει ένα point, να σας πω την αλήθεια, είναι γλυκόλογα. Εδώ πέρα ο άλλος φωνάζει την κοπέλα του Βατραχάκη, εκεί τι να πεις δηλαδή. Λοιπόν, Βατραχάκη, λέει η φίλη μου η Ελπίδα, το αγόρι της μου λέει εδώ πέρα, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στα ερωτόλογα που λέει η φίλη μας εδώ πέρα, η Μαρία στον δικό της, τον φωνάζει Γκαλαπάγκος. Εντάξει παιδιά μου, υπάρχουν διάφορες ονομασίες. Μπορείς να πεις το έτερον σου ήμιση, εγώ επιλέγω το μπεμπέδι. Είναι μία λέξη την οποία έχω φτιάξει μόνη μου και μ' αρέσει πάρα πολύ.

πιο γνωστά φυσικά είναι «Μωρό μου», «Αγάπη μου», «Φως μου», «Ψυχή μου». Έχουν βγει πάρα πολλές ονομασίες. «Αγαπημένη μου». «Αγαπημένη» βέβαια παραπέμπει λίγο σε Κωνσταντίνο κατά Κουζινό. Υπάρχουν πολλά χαϊδευτικά, πολλά ονόματα. Αλλά εντάξει παιδιά μου, αυτά ήταν μερικά. Από αυτά κάναμε και το γύρο του κόσμου. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι και να σας πάω στα ζωδιάκια μας, όπου σήμερα έχουμε εξάγωνο και θέλουμε να μάθουμε αν θα πάμε για ψώνια. Ετοιμαζόμαστε και διαδιακοπές σιγά σιγά.

ακόμα παιδί, ακούσαμε τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τη Σοφία που ήθελε να τα ακούσει. Και πάμε παιδιά μου να δούμε εδώ πέρα σιγά σιγά τα ζωδιάκια μας. Σήμερα λέω να γυρίσουμε τα ζώδια τούμπα και να ξεκινήσουμε με τους ιχθύς. Εσείς τι λέτε? Θέλετε? Αφού θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, ιχθύ μου, η σημερινή Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κατανοήσεις βαθύτερα καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σου. Η Σελήνη στον υδροχό, σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, ενισχύει τη διέστηση και σε βοηθάει να αντιληφθείς ευκαιρίες που οι άλλοι δυσκολεύονται να δουν. Στα αισθηματικά σου, η δεσμευμένη θα αντιληφθείτε ανάγκες ή προβληματισμούς του συντρόφου σας που μέχρι τώρα δεν είχαν εκφραστεί ξεκάθαρα. Αυτό σας βοηθάει να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την Καλαμιά στον κάμπο και δεν έχετε ένα τέρι, μία γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει διακριτικά, αλλά να κρύβει μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται αρχικά. Στα επαγγελματικά, είναι πιθανό να κινηθούν παρασκηνιακά υποθέσεις που σας αφορούν άμεσα. Μπορεί να μάθετε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε τις επόμενες κινήσεις σας ή να αποφύγετε ένα λάθος. Τώρα, οικονομικά, καλό είναι να είστε προσεκτικοί λίγο σε συμφωνίες και συναλλαγές, αλλά το βραδάκι, παιδιά μου, έρχεται ένα δωράκι, το οποίο σας αφήνει ελεύθερους να πάτε να οργώσετε τα καταστήματα, να κάνετε τις αγορές σας και να ξεκινήσετε να προετοιμάζετε τη βαλίτσα σας για τις διακοπές. Περνάμε στους υδροχόους, όπου η Σελήνη στο ζωδιό σας και η σύνοδός της με τον Πλούτονα σας τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πρόκειται για μια Πέμπτη με έντονη δυναμική, όπου γεγονότα, συναντήσεις ή αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας προσωπικής υπόθεσης. Το εξάγουν ενισχύει την έμπνευση, τη διορατικότητα και την ικανότητα να αντιλαμβάνεστε όσα δεν λέγονται ανοιχτά. Βλέπετε πίσω από τις λέξεις, μήπως κρύβεται ο Αλέξης, μήπως κρύβεται ο Χρήστος, ο Πέτρος, ο Γιάννης, ο οποιοσδήποτε. Δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από τις λέξεις, πάντως διαβάζετε βουλωμένο γράμμα. Τον καφέ να μου πείτε. Στα αισθηματικά σας, η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα μαγνητική, οπότε η αδέσμευτη ένα πρόσωπο δείχνει έντονο ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει μία γνωριμία με προοπτικές. Και η δεσμευμένη, η ημέρα μπορεί να φέρει ουσιαστικές συζητήσεις που θα πάνε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Στον επαγγελματικό σας χώρο έχετε την ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να προωθήσετε ιδέες που μέχρι τώρα παρέμεναν στο περιθώριο. Κάποιο πρόσωπο με επιρροή θα δείξει ενδιαφέρον για τις προτάσεις σας. Και οικονομικά, παιδιά μου, λίγο χαλαρώστε. Σήμερα θέλω να εμπιστευτείτε την διέστησή σας. Αλλά επειδή σας είπα να προσέχετε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε για ψώνια. Μπορείτε, αλλά από αργά το απόγευμα, διότι εκεί είναι που χτυπάει περισσότερο η τύχη σας. Όχι το κεφάλι του στον τοίχο, έρχεται η τύχη σας και σας αφήνει ελεύθερους να απολαύσετε τα ψώνια σας, αυτό εννοώ. Μιας και πάμε τα ζώδια τούμπα, πάμε και στους εγώ καιρούς, όπου η προσοχή σας σήμερα Πέμπτη επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, αξιών και προσωπικών προτεραιοτήτων. Η Σελήνη στον υδροχό σε εξάγωνο με το Ποσειδώνα δημιουργεί ευκαιρίες να βελτιώσετε συνθήκες που αφορούν σπίτι και οικογένεια. Παράλληλα, εδώ πέρα το εξάγωνο φέρνει μια σημαντική εξέλιξη γύρω από ένα ζήτημα που σχετίζεται με προσωπικούς πόρους.
Η ημέρα σας καλεί να αξιολογήσετε τι πραγματικά έχει αξία και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Τώρα, στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα συζητήσετε θέματα που αφορούν το κοινό σας μέλλον, ακούτε, ακούω να λες, ή πρακτικά ζητήματα. Τώρα, οι αδέσμευτοι, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, μία γνωριμία μπορεί να σας δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης από την πρώτη τη στιγμή. Με την πρώτη ματιά, που μας λέει και η Ανδρομάχη αυτό το τραγούδι που δεν είναι δικό της. Πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, να δούμε τι θα δούμε. Ο οικονομικός τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα. Μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση για αποδοχές, μια νέα επαγγελματική προοπτική ή μια εξέλιξη που επηρεάζει θετικά τα έσοδά σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια, σημαίνει ότι μπορείτε να αρχίσετε να ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας για τις διακοπές σας. Που μας λέει και ο Κώστας Μαρτάκης, θέλω επιγόντως διακοπές κάτω από την πανσέλινο βουτιέ αγκαλιά να με έχεις να μου λες μη πάμε πίσω. Και πάμε να δούμε γενικά εδώ πέρα τι θα γίνει σήμερα. Αντιλαμβάνεστε λάθη ή οικονομικές διαρροές που χρειάζονται διόρθωση στην δουλειά σας, κινήστε μεθοδικά και αποφεύγετε περιττές δαπάνες. Παιδιά μου, σήμερα ακολουθείτε τη διέστησή σας γενικά και αυτό θα σας βγει σε πάρα μα πάρα πολύ καλό. Και επειδή θέλουμε επιγόντως διακοπές κάτω από την πανσέλινο βουτιέ, αγκαλιά να με έχεις να μου λες, μη πάμε πίσω, πάμε να ακούσουμε θέλω επιγόντως διακοπές από Κώστα Μαρτάκη.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κώστα Μαρτάκη, το οποίο, παιδιά μου, το άκουγα όταν ήμουν ακόμα σχολείο. Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Και πάμε σιγά σιγά στα επόμενα ζωδιάκια μας. Είπαμε σήμερα τα ζώδια τα κάναμε λίγο τούμπα, κάνανε μία τουμπίτσα και τα λέμε ανάποδα. Είπαμε ηχθή, είπαμε υδροχό, είπαμε εγώ καιρό σειρά έχει ο τοξότης. Η πέμπτη, φίλοι μου, τοξότες, κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει πολλές επαφές, μετακινήσεις, να τα ταξιδάκια και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να εκφράσετε ιδέες με έμπνευση και να κερδίσετε την προσοχή ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα σχέδιά σας. Και παιδιά μου, σήμερα γενικά χαλαρώστε και απολαύστε τη μέρα σας. Προσέξτε μόνο τις βιαστικές σας αντιδράσεις. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη. Μία συζήτηση μπορεί να λύσει απορίες και να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις και να σας αφήσει ελεύθερους να απολαύσετε τη μέρα σας με το τέρι σας. Και δεν αποκλείεται να πάτε και καμία βόλτα στην παραλία, είπαμε. Ο τοξικιούς Μπεμπούλιος έχει πάει Ιταλία τώρα. Τώρα, αν πετύχετε κανένα φίλο του τοξίκιους Μπαμπούλιους, μη φοβηθείτε, είπαμε, δεν πειράζουνε. Είναι καλά παιδιά. Πάμε στους αδέσμευτους τοξότες, όπου μια γνωριμία μέσα από μετακίνηση, κοινωνική δραστηριότητα ή διαδικτυακή επαφή θα εξελιχθεί πολύ πιο ενδιαφέροντα από όσο περιμένατε. Επαγγελματικά και οικονομικά, η μέρα ευνοεί συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις και επαφές με πελάτες ή συνεργάτες. Μια πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και οικονομικά. Okay, εξετάζετε πολύ προσεκτικά κάθε πρόταση πριν δεσμευτείτε, καλό είναι αυτό. Ακούστε τη διαίσθησή σας που λειτουργεί σωστά. Και σήμερα, παιδιά μου, έρχεται ένα δωράκι το απογευματάκι που σας αφήνει ελεύθερους να ετοιμάσετε κι εσείς τους καλοκαιρινούς σας προορισμούς. Σειρέ, ποιο ζωδιάκι έχει, ποιο ζωδιάκι έχει, για να δούμε, ο Σκορπιός. Αγαπημένη μου Σκορπιέ, σήμερα Πέμπτη το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε οικογενειακά ζητήματα, προσωπικές υποθέσεις και θέματα που σχετίζονται με τη βάση και την ασφάλειά σου. Θες να πατάς γερά στα πόδια σου παρόλο που είσαι ζώδιο του νερού και θες να κολυμπάς. Αν και ο Σκορπιός δεν κολυμπάει, δεν ξέρω από πού βγήκε το ότι ο Σκορπιός είναι ζώδιο του νερού. Η Σελήνη στον υδροχό σε εξάγωνο με το Ποσειδώνα σε βοηθάει να βρεις λύσεις σε καταστάσεις που είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα. Και μια συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Άκου τη διέστησή σου, μας λέει εδώ το ζώδιο γιατί της ημέρας. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα θελήσετε να συζητήσετε θέματα που αφορούν το κοινό σας μέλλον. Αχα, επισημοποίησεις, βλέπω να αχνοφαίνονται στον ορίζοντα. Μία πρόσκληση εδώ πέρα στο Ράδιο Ολιβεριένα, στη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Ολιβεριένα, σε όλους εδώ πέρα. Γενικά εδώ τα ακούσατε πρώτα, τι, εμείς δεν θα φάμε κουφέτο. Πώς, παιδιά μου, θα ονειρευτούμε τον άνθρωπο που θα παντρευτούμε αν δεν βάλουμε το κουφετάκι κάτω από το μαξιλάρι?

ή έστω να το φάμε στις βραδινές λιγούρες. Τώρα βέβαια αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, σαν την καλαμιά στο κάμπο, μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περιμένατε, δημιουργώντας έντονα συναισθήματα και ξυπνώντας σας κρυφά αισθήματα που νιώθατε ότι είχαν κοιμηθεί. Εδώ παιδιά μου, ακούγατε μουσικό ξυπνητήρι, ακούγατε ράδιο Αλιβέρι 1 και ξυπνήσαν τα κουτρούλικα. Τι θα κάνουν, θα κοιμηθούνε? Γι' αυτό είμαστε μουσικό ξυπνητήρι. Στις 11, στις 11. Οι επαγγελματικές τώρα υποχρεώσεις. Εδώ πέρα πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Απαιτούν συγκέντρωση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα που χρειάζονται άμεση διαχείριση. Η όψη της σελήνης σας βοηθάει να αντιληφθείτε τις πραγματικές προθέσεις συνεργατών. Και οικονομικά έρχεται, παιδιά μου, ένα έναυσμα να το πω, μια βοήθεια να το πω, η οποία βοήθεια θα την πω, έρχεται για να σας αφήσει ελεύθερους να απολαύσετε καλοκαιρινές διακοπές σε μια ξαπλώστρα με ένα κοκτέιλ στο χέρι. Τώρα μαϊτάι θα είναι αυτό το κοκτέιλ, μπουλντόγκ θα είναι αυτό το κοκτέιλ, τσιουάουα θα είναι αυτό το κοκτέιλ, δεν γνωρίζω, αλλά από μένα είστε ελεύθεροι να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, διαφημιστικούλη, και φυσικά επιστρέφω με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά την Μαριάντα Πιερίδη στο άμπρα κατά άμπρα, δεν ξέρουμε που έκανε μάγια το κορίτσι εδώ, πάντως βγάζει τα μαύρα, δεν θέλει μαύρα να βλέπει, και πάμε στους ζυγούς που αρκετά σας κρατήσαμε σε αγωνία, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε εδώ πέρα να δούμε, η σημερινή πέμπτη ζυγή μου σας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για χαρά, δημιουργία, προσωπική έκφραση. Η σελήνη τώρα στο εξαγωνάκι ευνοεί επαφές, συζητήσεις, συναντήσεις. Πόπο παιδιά μου, εδώ πέρα γίνεται χαμούλης. Παράλληλα μπορεί, λέει η σύνοδος εδώ πέρα, να φέρει ένα γεγονός που θα σας αγγίξει βαθιά συναισθηματικά. Τώρα στα αισθηματικά σας, ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας. Οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε πιο έντονες στιγμές με το τέρι σας και να ανανεώσετε το ενδιαφέρον μεταξύ σας. Αχ, τι ωραία! Τώρα οι ελεύθεροι, οι πιθανότητες μιας νέας γνωριμίας είναι αυξημένες και μάλιστα με πρόσωπο που θα σας γοητεύσει πνευματικά και συναισθηματικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι δημιουργικές ιδέες μπορούν να βρουν ανταπόκριση και να τραβήξουν την προσοχή σημαντικών προσώπων. Η ημέρα ευνοεί παρουσιάσεις, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που απαιτούν διπλωματία και ευελιξία. Και οικονομικά μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη που σχετίζεται με κάποια προηγούμενη προσπάθεια και τώρα αποδίδει καρπούς, οπότε και εσείς τώρα θα φτιάξετε βαλίτσες. Σειρά σειρά ποιο ζωδιάκι να έχει άραγε, φυσικά ο Παρθένος, το ζωδιάκι το δικό μου. Φίλε μου Παρθένε, η καθημερινότητα αποκτά αυξημένους ρυθμούς και η Πέμπτη σας ζητάει να οργανώσετε υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και πρακτικά ζητήματα. Η σελήνη σε εξάγωνο σας βοηθάει να βρείτε δημιουργικές λύσεις σε θέματα που σας απασχολούσανε και ένα γεγονός θα σας αναγκάσει να αναπροσαρμόσετε το πρόγραμμά σας, αλλά είναι για καλό. Μη μου αγχωθείτε, το λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Στα αισθηματικά, όπου η δεσμευμένη, το αγαπημένο σας πρόσωπο, θα εκτιμήσει περισσότερο τις πράξεις παρά τα λόγια και η αδέσμευτη μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από το επαγγελματικό ή το καθημερινό σας περιβάλλον. Οπότε η ελεύθερη, μάτια και αυτιά, ανοιχτά σήμερα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι ιδιαίτερα παραγωγική και μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να προχωρήσετε σημαντικές υποθέσεις. Ναι. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να λύσετε κάποια λαθάκια που είχαν γίνει, κάποιες παραλήψεις τις βρίσκετε και τα διορθώνετε όλα. Και οικονομικά, παιδιά μου, θετική εξέλιξη. Βλέπω ψώνια, βλέπω να έρχονται διακοπές, βλέπω να κανονίζονται. Επόμενο ζωδιάκι μας είναι, για να δω, τι θα δω. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Πάμε στους λέοντες, πάμε στον οροσκόπο μου τον γλυκό, τον αγαπημένο, που σήμερα Πέμπτη οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας, καθώς η σελήνη στον υδροχό φωτίζει τον τομέα των σημαντικών ανθρώπων της ζωής σας. Το εξαγωνάκι δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για συνεννοήσεις, συμφωνίες και επικοδομητικές επαφές και κάποιος μπορεί να σας αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Πάμε στη
στην ερωτική σας ζωή, όπου αποκτά ένταση και βάθος, η δεσμευμένη μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει ισορροπίες προς το καλύτερο και να σας φέρει πιο κοντά με το τέρι σας. Και γιατί όχι, πηγαίνετε και λίγο από τη θάλασσα, κάντε μια βουτίτσα, μη φοβάστε, ο Toxicius Bambulius έχει φύγει, έχει πάει Ιταλία τώρα. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στον κάμπο, αν και αυτό είναι λίγο άκυρο γιατί στον κάμπο υπάρχουν πολλές καλαμιές, καμία της δεν είναι μόνη της, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αδέσμευτους. Μία γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να σας εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά και εσείς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ημέρας. Μία πρόταση, μία συμφωνία μπορεί να πάρει πιο σοβαρή μορφή, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε ένα επαγγελματικό θέμα. Οικονομικά, η διέστηση λειτουργεί σωστά. Εσείς συνδυάζετε την ρεαλιστική σας μορφή του εγκεφάλου, συνδυάζετε τέλος πάντων λογική και συναίσθημα, κρατάτε μια ισορροπία και άμα κρατήσετε σωστά τις ισορροπίες, μπορείτε να πάτε για ψώνια, μπορείτε να πάτε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο τώρα και να κλείσετε πρώτη θέση αεροπλάνο, να πάτε σε όποιον προορισμό θέλετε. Γενικά, άμα κρατήσετε ισορροπίες από μένα, τι είμαι, Madame Zouzou του Radio Liberiana, είσαστε ελεύθεροι να απολαύσετε και διακοπές και τη μέρα σας γενικά. Και μιας και είπα για ταξιδιωτικό γραφείο και για ταξίδι, πάμε να ακούσουμε Φουρέιρα και αεροπλάνο.

Ακούσαμε αεροπλάνο από Ελένη Φουρέιρα, όπου πάρα μα πάρα πολλοί έχουν μπερδευτεί με τους στίχους αυτό το τραγούδι. Εκεί που λέει από Μέχικο Ρίο και από Μαρόκο Μιλάνο, πολλοί ακούνε από Μέχικο Ρίο, που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα, αλλά μου το έστειλε η Νίκη εδώ ότι μπερδευότανε με αυτό το στίχο. Και ναι, εγώ απ' την άλλη, όχι, κανονικά τα ακούγα το τραγούδι. Περνάμε στο επόμενο ζωδιάκι μας, όπου είναι ο καρκίνος. Φίλε μου καρκίνε, οι σημερινές επιρροές σε φέρουν αντιμέτωπο με βαθύτερες σκέψεις, αποφάσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να παραμείνουν στο παρασκήνιο. Τέλεια! Τώρα βέβαια έχεις και ένα εξαγωνάκι, το οποίο ενισχύει τη διορατικότητα και σε βοηθάει να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Ταυτόχρονα η σύνοδος της Σελήνης, η οποία συνοδεύεται από τον Πλούτονα Ματίνα Μανταρινάκη δηλαδή, μπορεί να φέρει μια σημαντική εξέλιξη σε οικονομικό ή προσωπικό θέμα. Αχ, φαίνονται διακοπές. Τα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ σας, και η αδέσμευτη μια γνωριμία έχει τη δυνατότητα να αγγίξει βαθύτερες χορδές. Αχα, τώρα εδώ πέρα, η αδέσμευτη, λίγο προσοχή, διότι αυτή η γνωριμία που θα αγγίξει βαθύτερες χορδές έρχεται από το φιλικό σας περιβάλλον, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, ενδέχεται να προκύψουν συζητήσεις γύρω από οικονομικές συμφωνίες, κοινά συμφέροντα ή διαχείριση πόρων. Η επιρροή του Πλούτωνα ευνοεί τις κινήσεις που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και οικονομικά. Λαμβάνετε πληροφορίες που σας βοηθούν να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις, και αφού οργανώνετε καλύτερα τις υποχρεώσεις, τι σημαίνει αυτό? Ότι φυσικά βάζετε και στο budget τα ψώνια και τις διακοπές. Περνάω στα διδυμάκια μου, τα αγγλικά τα αγαπημένα, όπου ένα διαφορετικό κλίμα ανανέωσης σας συνοδεύει σήμερα Πέμπτη, καθώς η Σελήνη στον υδροχό ενεργοποιεί την ανάγκη σας να διευρύνετε ορίζοντες. Το εξαγωνάκι φέρνει εμπνευσμένες ιδέες, ευχάριστες συζητήσεις και ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί. Οι δεσμευμένοι μοιράζεστε σκέψεις και όνειρα που θα φέρουν μεγαλύτερη σύνδεση με το αγαπημένο σας πρόσωπο. Τώρα, αν είστε ελεύθεροι, η ημέρα ευνοεί γνωριμίες μέσα από κοινωνικά δίκτυα, μετακινήσεις ή κοινές δραστηριότητες με φίλους, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά και εσείς. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι ιδέες σας βρίσκουν πρόσφορα έδαφος και μπορεί να προκύψουν συζητήσεις που ανοίγουν νέες προοπτικές. Η σημερινή όψη Σελήνης Πλούτωνα σας βοηθάει να εντοπίσετε κρυφές δυνατότητες σε μία συνεργασία ή ένα σχέδιο. Και οικονομικά, είναι η τέλεια στιγμή να οργανώσετε καλύτερα στόχους και να εξετάσετε μελλοντικές επενδύσεις, και έρχεται και ένα δωράκι το απόγευμα που σας αφήνει ελεύθερους να κανονίσετε διακοπές, παιδιά μου. Είναι ο μήνας που κανονίζουμε διακοπούλες. Θέλουμε να πάμε έστω ένα διημεράκι σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, που μας λέει και ένα τραγούδι του Μάνου, έτσι ένα παλιό. Περνάω και στα ταυράκια μου, όπου σήμερα Πέμπτη η προσοχή στρέφεται σε θέματα καριέρας, κοινωνικής εικόνας και προσωπικών φιλοδοξιών. Αχα, okay. Η Σελήνη στον υδροχό σχηματίζει το εξάγωνο και σας βοηθάει να αντιληφθείτε παρασκηνιακές καταστάσεις που μέχρι τώρα δεν ήταν ξεκάθαρες, τώρα φανερώνονται.
Δείξτε, λέει, ψυχραιμία και αξιοποιήστε τη δύναμη που σας δίνεται με σύνεση, μας λέει εδώ πέρα το tip της ημέρας, όπου εγώ έρχομαι να πω μία ατάκα από τον Spider-Man: με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη υπευθυνότητα. With great power comes great responsibility. Δεν ξέρω αν το πω σωστά εν τω μεταξύ. Ξεχνάω τα αγγλικά μου σιγά σιγά. Και πάμε στα αισθηματικά, όπου, παιδιά μου, η δεσμευμένη μη ειλικρινής κουβέντα θα βοηθήσει να λυθούν τυχόν παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Και εννοείται, πηγαίνετε και σε μία παραλία, χαλαρώστε με το τέρι σας, λιαστείτε κάτω από τον απογευματινό ήλιο με μπόλικο αντιλιακό, παιδιά μου, ο ήλιος καίει, και θα περάσετε τρυφερές και όμορφες στιγμές. Τώρα, η ελεύθερη μία γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από επαγγελματικό περιβάλλον. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου σήμερα δέχεστε προτάσεις ή αναθέσεις που θα αυξήσουν την επιρροή σας, και φυσικά οικονομικά θετικές εξελίξεις βλέπω, οπότε καταλαβαίνετε απόλυτα τι σημαίνει αυτό. Βγαίνεις έξω, βλέπεις μία μπλούζα, τι θέλεις, την παίρνεις αμέσως, αγάπη μου. Πάμε λοιπόν, μιας και είπα την παίρνεις αμέσως την μπλουζίτσα, πάμε να ακούσουμε Πάρτο από Ακύλα και έρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι της ημέρας μου.

το ακούσαμε από Ακύλα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, που είναι ο κρυός μας, ο γλυκός ο αγαπημένος. Λοιπόν, ακούστε εδώ καλά. Κρυοί μου, σήμερα η Πέμπτη σας φέρνει ενδιαφέρουσες εξελίξεις μέσα από φίλους, ομάδες και πρόσωπα που μοιράζονται κοινούς στόχους μαζί σας. Η Σελήνη στον Ίδροχο σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σας ενισχύει τη διέστηση και σας επιτρέπει να καταλάβετε προθέσεις που δεν εκφράζονται ανοιχτά. Στα αισθηματικά η μέρα σας καλεί να δείτε βαθύτερα τα συναισθήματά σας και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά ζητάτε από μια σχέση. Η δεσμευμένη μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένες ανάγκες ή επιθυμίες και φυσικά είστε ελεύθεροι να πάτε και σε μια εξόρμηση με το τέρι σας. Και παιδιά μου τώρα οι ελεύθεροι. Ένα πρόσωπο από το φιλικό ή κοινωνικό σας κύκλο δείχνει ενδιαφέρον με τρόπο που δεν περιμένατε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορεί να προκύψει πρόταση πληροφορία που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε κάποια σχέδια. Η επιρροή της Σελήνης που συνοδεύεται από τον Πλούτονα, της Ματίνας Μανταρινάκη, ευνοεί τις στρατηγικές κινήσεις και τις επαφές με ανθρώπους που διαθέτουν επιρροή. Και οικονομικά, εξετάζεται νέο τρόπο αύξησης εσόδων, το οποίο, παιδιά μου, ακούστε εδώ λίγο να δείτε τι γίνεται. Εσείς εξετάζετε ένα νέο τρόπο αύξησης των εσόδων σας ή μια επένδυση που σχετίζεται με το μέλλον. Αλλά σήμερα το απόγευμα έρχεται και μια λύση η οποία σας λύνει τα χέρια, σας δίνει μια ανάσα και σας αφήνει ελεύθερους ή να πάτε για ψώνια ή να κανονίσετε κάποιο διήμερο έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή να πάτε διακοπές. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το εξάγωνο πάντα είναι ευεργετικό έτσι μετά τα τετράγωνα και τους ανάδρομους Ερμίδες και όλα αυτά. Οπότε από ό,τι φαίνεται ο Ερμής βρήκε το δρόμο του, το παιδί, ναι. Εν τέλει, επειδή φώτα εκεί πάνω μπορεί να μην έχει, μπορεί εκεί πέρα να μην υπάρχουν πινακίδες, μπορεί όμως να σκορπούσε δεξιά και αριστερά ψίχουλα ή πετραδάκια σαν το Χάνσελ με την Γκρέτελ. Παιδιά μου, σήμερα εξαγωνάκι, όλα καλά, όλα ανθυρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Παιδιά μου, μην ανησυχείτε, διότι και αύριο θα είμαστε εδώ μαζί. Εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9. Φυσικά έχουμε συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη. Με τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου ημέρα. Θέλω να κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι, καλοκαιρινό τραγούδι, από την υπέροχη Νατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη, την Φολέγανδρο. Παιδιά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι ήρεμο, χαλαρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα ακούσουμε Φολέγανδρο από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 2 Ιουλίου του 1932, σαν σήμερα, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η θερινή ώρα που μας θυμίζει διακοπές. Και η Κόπα Καμπάνα μας θυμίζει διακοπές. Υπάρχει όμως και η Κόπα Αμέρικα που θυμίζει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Νότιας Αμερικής και τον αρκτήριο λάκτισμα δόθηκε το 1916, σαν σήμερα, στην Αργεντινή. Πολλά χρόνια μετά, το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κακό κορίτσι του Χόλιγουντ, η Λίνζι Λόχαν. Πάμε πιο πίσω στο 1988. Σαν σήμερα. Τότε ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να έχει 5 νούμερο 1 στα charts από ένα μόνο άλμπουμ. Ήταν το Dirty Diana.
1: Ήταν το Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Άγιος Ανδρέος θα τρομπώνει. Ηλιάνα Παπαλέξη στα φωνητικά.

0: FM.
1: Στις 2 Ιουλίου του 1932, σαν σήμερα, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η θερινή ώρα που μας θυμίζει οι διακοπές. Και η Κόπα Καμπάνα μας θυμίζει διακοπές. Υπάρχει όμως και η Κόπα Αμέρικα που θυμίζει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Νότιας Αμερικής και τον αρκτήριο λάκτισμα δόθηκε το 1916, σαν σήμερα, στην Αργεντινή. Πολλά χρόνια μετά, το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κακό κορίτσι του Χόλιγουτ, η Λίνζι Λόχαν. Πάμε πιο πίσω στο 1988. Σαν σήμερα. Τότε ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να έχει 5 νούμερο 1 στα charts από ένα μόνο άλμπουμ. Ήταν το Dirty Diana.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: απολαυστικές αποδράσεις στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Σάιν. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα τι, περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινοι κλωστιδεμένοι. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω το δίσκο, είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
7: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Oliveri 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radiooliveri1.gr. Πέμπτη 2 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Oliveri 1 102,2 FM.

Στις γυναικείες φυλακές Ελαιών Αθηβών αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο πρώην υπάλληλοι της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της Χαλκίδας, που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 11 ετών για τη συμμετοχή τους στο σκάνδαλο της εφορίας της Χαλκίδας. Οι δύο γυναίκες είχαν ήδη παραμείνει περίπου 1,5 χρόνο προφυλακισμένες, διάστημα που υπολογίζεται στην έκτηση της ποινής τους, μαζί με τα ευεργετικά μεροκάματα που πραγματοποίησαν κατά την κράτησή τους. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, θα μεταφερθούν στο σωφρονιστικό κατάστημα για να συνεχίσουν την έκτηση της ποινής τους. Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν από την ασφάλεια Χαλκίδας και τις αστυνομικές δυνάμεις της Εύβοιας για επίθεση με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες, που φέρονται να είναι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, είχαν μεταμφιεστεί σε φιλάθλους της ΑΕΚ προκειμένου να παρισφρήσουν στις εκδηλώσεις για την παρουσίαση του Ευρωπαίου του πρωταθλήματος στις Ροβιές. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας. Οι δράστες προσπέρασαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, φίλαθλοι της ΑΕΚ, ανάμεσά τους μία 12χρονη. Στη συνέχεια βγήκαν από το όχημά τους και άρχισαν να χτυπούν το αυτοκίνητο, ζητώντας να τους παραδώσουν το πανό της ΑΕΚ. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 47χρονος οδηγός, ο οποίος δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο ενώ προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Το θύμα κατάφερε να απομακρυνθεί και ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα της Ιστιαίας. Ακολούθησαν αναζητήσεις και το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στην περιοχή Παγόντας, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός με διακριτικά της ΑΕΚ, μπρελόκ της θύρας 7, αναδιπλούμενος σουγιάς, καθώς και μπλούζες με συνθήματα και οπαδικά διακριτικά. Η αστυνομική έρευνα έδειξε μάλιστα ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην περιοχή προσποιούμενοι τους φίλους της ΑΕΚ, ώστε να εισέλθουν στην εκδήλωση, ενώ προέκυψε ότι δύο από τους τέσσερις, ηλικίας 26 και 23 ετών, περιλαμβάνονται και στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στον Ρέντι. Την πρόοδο των έργων στον οικισμό του ΑΕΤΟΥ παρουσίασε με ανάρτησή του Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις προχωρούν σταδιακά σε όλες τις γειτονιές και τους οικισμούς με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών σε ολόκληρο τον Δήμο. Χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΙΑ Ερέτριας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δύο σημαντικά έργα ίδρυυσης. Το πρώτο αφορά την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή Μανίδες της Δημοτικής Ενότητας Αμαρινθίων με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Το δεύτερο έργο προβλέπει τη διασύνδεση νέων γεωτρήσεων με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Ερέτριας, ώστε να ενισχυθεί η επάρκεια νερού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Η ΔΕΙΑ επισημαίνει ότι η ένταξη των έργων αποτελεί ένα αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και προαναγγέλει και νέες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. Νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό θα αποκτήσουν το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Κύρου μέσω του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περισσότερες από 700.000 ευρώ και αφορά συνολικά 10 δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Στερεά Ελλάδα. Προβλέπεται η προμήθεια κρεβατιών, νοσηλείας και εξεταστικών κρεβατιών, γραφείων, καθισμάτων, ερμαρίων και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνή του νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, με τον εξοπλισμό να έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση του προσωπικού. Απομένει η πρόσληψη ενός ακόμη νεφρολόγου και επιπλέον νοσηλευτών. Στόχος είναι η μονάδα να λειτουργήσει έως τις 10 Ιουλίου, διαθέτοντας 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, εκ των οποίων η μία θα προορίζεται για περιστατικά απομόνωσης. Ο Δήμος Χαλκιδαίων προκήρυξε τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης της Αγίας Παρασκευής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου στο Πάρκο του Λαού. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την 1η έως τις 17 Ιουλίου, είτε μέσω της πλατφόρμας Open Market, είτε μέσω των σωματείων, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες του υπαίθριου εμπορίου, παραγωγή και χειροτέχνες. Οι θέσεις αφορούν αγροτικά προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, λαϊκή τέχνη, παιχνίδια, βιβλία, ψηλικά,
καθώς και καντίνες και πρόχειρα γεύματα. Ο προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 24 Ιουλίου θα γίνει η οριστική κατανομή των θέσεων, με τα τέλη της συμμετοχής να κυμαίνονται από 300 έως 500 ευρώ. Ενώ οι δημότες των Χαλκιδαίων δικαιούνται έκπτωση 20%. Στο νέο ΕΣΠ εντάχθηκε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Αλιβερίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου Νίκο Μπαράκο. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό επεξεργασίας λιμάτων, εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Με καθυστέρηση 10 ημερών αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Η νέα ημερομηνία είναι η 10η Ιουλίου και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κελαϊδίτη ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε το έργο ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Εύβοια. Ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων συνεχίζει την τοποθέτηση των προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών. 2 δίχτυα τοποθετήθηκαν στην παραλία Πολιτικών και 2 στη Δάφνη, ενώ 4 ακόμη αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος επισημαίνει ότι τα δίχτυα περιορίζουν σημαντικά την είσοδο των μεδουσών στις περιοχές κολύμβησης, αλλά δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα διεξαχθεί στους Ταξιάρχες ο 4ος δρόμος της Ιης Κακολύρη 1944. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις αποστάσεις των 21,1 χιλιόμετρων και των 4,7, ενώ μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Θα περάσουμε σε μια μουσική νέα παυλά και θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις από την περιφέρεια.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διάλειμμα για να περάσουμε στις σημαντικές αυτοδιοικητικές εξελίξεις στη στερεά Ελλάδα. Καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανανέωσης των οργάνων διοίκησης της περιφέρειας, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες διαδικασίες και στους Δήμους.

ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και η εκλογή της νέας Περιφερειακής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός. Ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Αριστείδης Τασιός, Εκατερίνη Καλαντζή, Αναστάσιος Βελισσαρίου, Ηλίας Καλτσάς, Ευάγγελος Φαλίδας, Σπύρος Λάμπου, Ιωάννης Αλεξίου και Γεώργιος Αγγελόπουλος, ενώ εξελέγησαν και τα αναπληρωματικά μέλη. Θωμάς Ευαγγελογιώργος, Δημήτρης Βουρδάνος, Χρήστος Ταξίδης, Ιωάννης Γιαννόπουλος, Ευάγγελος Χαϊνάς, Αλή Κυλιάσκα, Σοφία Χονδρογιάννη και Κωνσταντίνος Μπασδέκης. Σε δήλωσή του τώρα, ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός συνεχάρη το νέο Προεδρείο αλλά και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ευχαρίστησε τη Λουκία Θεοδόρου για την προσφορά της και υπογράμμισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεχίζει με πνεύμα συνεργασίας και στόχο την προώθηση έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών της στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε και το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας, το οποίο έχει θητεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028. Αναπληρωτής λοιπόν Περιφερειάρχης αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βουρδάνος, ενώ στις περιφερειακές ενότητες παραμένουν ή αναλαμβάνουν καθήκοντα. Η Ηλία Σανίδα στη Φθιώτιδα, ο Γιώργος Κελαϊδίτης που παραμένει για την Εύβοια, Γιώργος Δασιώτης στη Βιωτία, Πέγγια Ραβαντινού Τζε στη Φωκίδα και Αριστίδης Θασιός στην Ευρυτανία, ο οποίος μάλιστα διατηρεί και την αρμοδιότητα των οικονομικών. Η μοναδική αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες αφορά τη Φωκίδα, όπου η Πέγγια Ραβαντινού Τζε αντικαθιστά τον μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δελμούζο. Με τη συγκεκριμένη απόφαση να φαίνεται να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ο Γιώργος Δελμούζος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας», ασκώντας σκληρή κριτική στον Περιφερειάρχη. Στη δήλωσή του χαρακτήρισε την απομάκρυνσή του πολιτικό πραξικόπημα που, όπως υποστηρίζει, αγνοεί τη λαϊκή εντολή της Φωκίδας. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για την επιλογή της διαδόχου του, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν χρειάστηκε ποτέ κουμπαριές, παρασκήνιο ή προσωπικές σχέσεις για να αναλάβει αξιώματα. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, διαμηνύοντας πως θα παραμείνει ενεργός στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Φωκίδας. Βέβαια, την ίδια ώρα, ακόμη μία εξέλιξη ξεχωρίζει στο νέο διοικητικό σχήμα, καθώς ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευβοίας και Γιατρός Ευάγγελος Φαλίδας γνωστοποίησε ότι δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Περιφερειάρχη να αναλάβει τη θέση αντιπεριφερειάρχη. Στη δημόσια τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τον Φάνη Σπανό για την πρόταση, ωστόσο εξήγησε ότι η ανάληψη των νέων καθηκόντων θα περιόριζε σημαντικά το χρόνο που αφιερώνει στο νοσοκομείο σε μία περίοδο που, όπως επισημαίνει, οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, η ιατρική αποτελεί για τον ίδιο λειτουργήμα και θεωρεί χρέος του να συνεχίσει να υπηρετεί τους ασθενείς με συνέπεια, αφοσίωση και ευθύνη, διευκρινίζοντας πάντως ότι θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του ως Περιφερειακός Σύμβουλος.

Βέβαια, οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην περιφέρεια. Τις επόμενες ημέρες φαίνεται να ξεκινούν και αντίστοιχες διαδικασίες για τους Δήμους της Εύβοιας με την εκλογή νέων Προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων και νέων Δημοτικών Επιτροπών. Στο Δήμο Χαλκιδαίων, η ειδική συνεδρίαση αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με το βασικό ερώτημα να είναι αν ο Δημήτρης Σέρας θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου ή αν η Δημοτική Αρχή θα επιλέξει ένα νέο πρόσωπο. Στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου η συνεδρίαση λέγεται πως πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουλίου. Με τον σημερινό πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργο Ζέρβα να αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Τώρα στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου καταγράφεται ακόμα μια διοικητική εξέλιξη αφού επέβαλε την παρέτησή του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιώργος Μαθιουδάκης. Η παρέτησή του έχει γίνει αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την κάλυψη αυτής της θέσης. Αντίστοιχες διαδικασίες δρομολογούνται και για τον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων με την ειδική συνεδρίαση να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στα Ψαχνά με μοναδικό αντικείμενο της συνεδρίασης να είναι η εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα μάλιστα τώρα με την τελευταία ανακοίνωση του Δημοκή Μισαλιβερίου, η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στα Κριεζά.

Έτσι λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί στη Στερεά Ελλάδα η ανανέωση των συλλογικών οργάνων διοίκησης. Αναμένονται νέες επίσης ανακοινώσεις από την περιφέρεια. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τους δήμους. Και οι νέες διοικήσεις αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων μέχρι το τέλος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ah!

Παρασκευήρου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Αιδιψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Ωρεών, στις Μηλιές και στον Κρυονερίτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης. Στον Δήμο Ανθιδόνος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Στα Κριεζά του Δήμου Κίμης Αλιβερίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τώρα περνάμε με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας να βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία. Τώρα για αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, σε υψηλή λοιπόν, όπως και τα περισσότερα μέρη της κεντρικής Ελλάδας, όπως και η Κρήτη και η Πελοπόννησος, όπως ακόμη και η Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 2.

Συνεχίζουμε τώρα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ξεκινάμε από την πλατεία Κίμης, όπου καθημερινά από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30 το βράδυ η παραμονή ή στάθμευση οχημάτων στο χώρο της πλατείας απαγορεύεται. Και θα ισχύει η συγκεκριμένη οδηγία μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Τώρα συνεχίζουμε στο Δήμο Χαλκιδαίων, ο οποίος υπενθυμίζει στους πολίτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καραμουρτζούνη, καθώς παραμένει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων, με τους οδηγούς που οδηγούνται στην οδό Φαρμακίδου να μπορούν πλέον να στρίβουν αριστερά με κατεύθυνση προς την οδό Μπαλαλαίων, στην οδό Κριεζότου δηλαδή. Κλείνοντας τις πρακτικές ειδήσεις με το πεδίο του καιρού, ο καιρός σήμερα στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα συνεχίζουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα προχωρήσουμε με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινάμε λοιπόν από το Πασόκ Κινάλ και την Κατερίνα Καζάνη, η οποία έλαβε απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην σχετική κοινοβουλευτική της ερώτηση που είχε καταθέσει για την αξιοποίηση της δικαστικής αστυνομίας και την αποδέσμευση αστυνομικών της ελληνικής αστυνομίας από τα καθήκοντα φύλαξης των δικαστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση του Υπουργείου, μετά από την παράδοση του απαραίτητου εξοπλισμού στις 12 Μαΐου, οι αστυνομικοί της Ελλάς έχουν πλέον αποδεσμευτεί από τα συγκεκριμένα καθήκοντα και όπου απαιτείται θα παρέχεται μόνο η κατά το δυνατόν ελάχιστη συνδρομή της αστυνομίας. Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι στην Εύβη υπηρετούν σήμερα συνολικά 6 δικαστικοί αστυνομικοί, με τους 2 στην εισαγγελία εφετών Ευβοίας και τους 4 στην εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας. Το Υπουργείο ενημέρωσε ακόμη για τη δεύτερη φάση του συστήματος ηλεκτρονικών ποινικών επιδόσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Αυγούστου. Στο ίδιο θέμα κινήθηκε και η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, η οποία πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, παρουσία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας. Στην διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικών επιδόσεων προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με στόχο την οριστική αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από την επίδοση δικογράφων μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης στις 18 Αυγούστου. Συζητήθηκε επίσης η περαιτέρω αποδέσμευση της αστυνομίας από τη φύλαξη των δικαστικών υπηρεσιών της Χαλκίδας και του εφετείου Ευβοίας μέσω της ενίσχυσης της δικαστικής αστυνομίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο αίτημα για μόνιμη παρουσία ιατροδικαστή στην Εύβοια. Μετά το πέρας της συνάντησης, η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε ότι η αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από μη επιχειρησιακά καθήκοντα, η ενίσχυση της δικαστικής αστυνομίας και η μόνιμη παρουσία ιατροδικαστή στην Εύβοια αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Μένουμε στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουμε με τον Θανάση Ζεμπίλη, ο οποίος ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις για το έργο του φράγματος της ΣΕΤΑΣ Μανικίων. Όπως έκανε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσαν το πράσινο φως για το επενδυτικό σχέδιο του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών, στο οποίο περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του φράγματος. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του φράγματος, την κατασκευή του ταμιευτήρα, του κεντρικού αγωγού, αλλά και 2 μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Εκτός της συγκεκριμένης χρηματοδότησης παραμένει το ταχυδιηλιστήριο και τα δίκτυα ίδρευσης. Ο κ. Ζεμπίλης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις ώστε να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση του φράγματος που εκκρεμεί εδώ και 20 χρόνια. Παράλληλα, ο βουλευτής συμμετείχε και σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας, όπου ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα ίδρευσης στο Δήμο Ερέτριας. Μένουμε στο ζήτημα της λειψιδρίας, καθώς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου παρενέβη στην τελετή υπογραφής των χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κύριος Κεδίκογλου χαιρέτησε τη χρηματοδότηση των έργων στην Ερέτρια και έθεσε νέες προτεραιότητες τόσο για την Εύβοια όσο και για την Σκύρο. Ζήτησε λοιπόν να προχωρήσει η χρηματοδότηση του Φερέκαμπου στην Σκύρο
καθώς και η υλοποίηση του φράγματος των Μεσαπίων για την ίδρυυση της Χαλκίδας και της Κεντρικής Εύβοιας. Ακόμη πρότεινε τη δημιουργία μικρών ταμιευτήρων κατά μήκος του Λίλαντα και του Μεσάπιου ποταμού, υπογραμμίζοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση νερού απαιτεί και σύγχρονες υποδομές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι αμαρτία να πλημμυρίζουμε και ταυτόχρονα να διψάμε. Τέλος, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σιμεών Κεδικογλου πραγματοποίησε μια σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Αρχικά κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μεταφέροντας το αίτημα 481 πρώην εργαζομένων του κοινοφελούς προγράμματος της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου και πλέον υποστηρίζουν ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία, ενώ ζητούν σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό των προσλήψεων και την αξιοποίηση του ήδη εκπαιδευμένου προσωπικού. Ο κ. Κεδικογλου ενημέρωσε ακόμη για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού στην κοινοβουλευτική του ερώτηση για την Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Γαλατάκη, καθώς μετά την παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε αυτοψία από στελέχη του Υπουργείου στο ιστορικό μοναστήρι, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τους πρόσφατους σεισμούς.

0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα μονόλεπτο, αφού ακούσαμε και τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας, και θα επιστρέψουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 2 Ιουλίου του 1932, σαν σήμερα, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η θερινή ώρα που μας θυμίζει οι διακοπές. Και η Κόπα Καμπάνα μας θυμίζει διακοπές. Υπάρχει όμως και η Κόπα Αμέρικα που θυμίζει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Νότιας Αμερικής, και τον αρκτήριο λάκτισμα δόθηκε το 1916, σαν σήμερα, στην Αργεντινή. Πολλά χρόνια μετά, το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κακό κορίτσι του Χόλιγουτ, η Λίνζι Λόχαν. Πάμε πιο πίσω στο 1988. Σαν σήμερα. Τότε ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να έχει 5 νούμερο 1 στα charts από ένα μόνο άλμπουμ. Ήταν το Dirty Diana.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Στις γυναικείες φυλακές Ελαιών Αθηβών οδηγούνται οι δύο πρώην υπάλληλοι της Δουχαλκίδας που καταδικάστηκαν σε κάθριξη 11 ετών για τη συμμετοχή τους στο σκάνδαλο της εφορίας Χαλκίδας. Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν από την ασφάλεια Χαλκίδας για επίθεση με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία φέρονται να είναι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν μεταμφιεστεί σε φιλάθλους της ΑΕΚ προκειμένου να παρισφρήσουν στις εκδηλώσεις για την παρουσίαση του τροπαίου. Η αστυνομική έρευνα μάλιστα έδειξε ότι οι δράστες, οι δύο από τους δράστες, ηλικίες 26 και 23 ετών, περιλαμβάνονται και στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στον Ρέντι. Την πρόοδο των έργων στον οικισμό του ΑΕΤΟΥ παρουσίασε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Καρίστου Λευτέρης Ραβιόλος, και όπως αναφέρει, οι παρεμβάσεις προχωρούν σταδιακά σε όλες τις γειτονιές και τους οικισμούς. Χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Αερέτριας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δύο σημαντικά έργα ίδρυυσης, για το δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή Μανίδες της Δημοτικής Ενότητας Αμαρινθίων και για τη διασύνδεση των νέων γεωτρήσεων με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Ερέτριας. Νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό θα αποκτήσουν το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Κύρου μέσω του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, με τον εξοπλισμό να έχει ήδη εγκατασταθεί και ο στόχος να είναι η μονάδα να λειτουργήσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ο Δήμος Χαλκιδέων προκήρυξε τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης της Αγίας Παρασκευής από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου στο Πάρκο του Λαού, με τις αιτήσεις συμμετοχής να υποβάλλονται μέχρι και τις 17 Ιουλίου. Στο νέο ΕΣ πεντάχθηκε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Αλιβερίου σύμφωνα με τον Δήμαρχο, και τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων συνεχίζει την τοποθέτηση προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών, με 4 ακόμη να αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Εξιάρχης ο 4ος δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στις αποστάσεις των 21,1 και των 4,7 χιλιόμετρων, και μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει η συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Προχωράμε σε μουσική, θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεσαι στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο αλιβερίανα.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα προχωρήσουμε στις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο, αφενός λόγω της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, αφετέρου λόγω της επίθεσης στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επέφερε και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφος στο politic.gr, Κωνσταντίνος Πάγκαλος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα, Παρασκευή. Ελπίζω σε εσάς να πείτε καλά, γιατί και σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη όχι και τόσο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κωνσταντίνε, λοιπόν, σήμερα σε έχουμε φέρει εδώ για όχι τόσο καλό λόγο, καθώς φαίνεται πως στις τελευταίες μέρες η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας για αποτρόπαια γεγονότα.
1: Ναι, ναι. Είχαμε χθες την ανίποτη τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην περιοχή του Ωραιόκαστρου. Για να σας κατατοπίσω, βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης, όπου η πυρκαγιά της επίσωσε 2 νεκρούς και μία γυναίκα τραυματισμένη σοβαρά. Το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται στη δασική έκταση στα όρια της Λυτής και περικυκλώθηκε από τις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η φωτιά ξεκίνησε τις μεσηριανοαπογευματινές ώρες της 3ης 30 Ιουνίου και παρόλο που δεν κράτησε πάρα πολλές ώρες, δηλαδή μέχρι και το βραδάκι καταφέρνανε και τη σβήσανε, όλη η περιοχή εκεί πέρα κάηκε. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν γρήγορα σε δασική περιοχή και αποτέλεσμα να απειληθούν οι κατοικίες. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά ένα νεκρό, τον 66χρονο συνταξιούχο καθηγητή και τη 40χρονη σύζυγό του. Αυτή τους ενημέρωσε πως άφησε πίσω της το παιδί και το σύντροφό της, όμως λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς δεν μπόρεσαν άμεσα οι πυροσβέστες να φτάσουν μέχρι την κατοικία για να ελέγξουν την περιοχή. Και έτσι αργά το βράδυ, όταν τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο η πυρκαγιά, μπήκαν μέσα στο καμένο σπίτι και εντόπισαν μία απανθρακωμένη σωρό μέσα στην ντουλάπα. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας. Ωστόσο, επίσημη ταυτοποίηση ακόμα δεν έχει γίνει και αναμένεται από τις αρχές η ανακοίνωση.
0: Κωνσταντίνε, ενημέρωση από τις αρχές για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά έχουμε?
1: Ακόμα όχι, αλλά θεωρώ ότι ξεκίνησε από κάψη χόρτων. Έτσι ακούγεται. Αλλά επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε. Τώρα, η οικογένεια για ποιο λόγο δεν απομακρύνθηκε παρόλο που στάλθηκαν 2 διαδοχικά μηνύματα από το 112, παραμένει άγνωστο. Λέγεται ότι είχαν καλλιέργειες και προσπαθούσαν να τις σώσουν. Γι' αυτό το λόγο δεν απομακρύνθηκαν αμέσως και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
0: Μάλιστα. Και η μητέρα νοσηλεύεται ακόμη?
1: Το Ιπποκράτειο είναι, μάλιστα.
0: Και Κωνσταντίνε, αν εσύ δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έχουμε ακόμη ένα γεγονός στη Θεσσαλονίκη, που είναι η εμπριστική επίθεση σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Η επίθεση ήταν μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τα ξημερώματα της Τετάρτης, τα οποία συνέβησαν και τα 3 μέσα σε περίπου 17 λεπτά. Το πρώτο χτύπημα ήταν στην πολυκατοικία του Προέδρου της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος σπίτι του βρίσκεται στην Πηλαία, όπου τοποθέτησαν στην πολυκατοικία του ένα γκαζάκι, αλλά δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, όπως και το ίδιο έγινε και στην κατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, το οποίο και το δικό του σπίτι βρίσκεται εκεί σε κοντινή απόσταση, στην Τούμπα.
0: Κωνσταντίνε, για κατατοπίσέ μας λίγο που ακριβώς βρίσκονται, γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει και ένα δάσος κοντά στα σπίτια.
1: Βρίσκεται η περιοχή Πηλαίας, Τούμπα και Χαριλάου, που ήταν και το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στη περιοχή εκεί είναι το Σέιχ Σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και Και η τρίτη επίθεση έγινε, όπως είπα, στη Χαριλάου, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με τους δράστες να ρίχνουν γκαζάκια στην πολυκατοικία της. Δύο αυτοκίνητα τα πήραν φωτιά και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε. Συνολικά τραυματίστηκαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η κυρία Βάγια Νέστορα, η οποία απεβίωσε από τα τραύματά της, και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο κύριος Παναγιώτης. Και η Αφροδίτη βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, και αυτή νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.
0: Και ο πατέρας της?
1: Ο πατέρας της είναι καλά στην υγεία του. Βγήκε και μίλησε κιόλας και ανέβασε και ανάρτηση.
0: Ωραία. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Να μας πεις για τις δηλώσεις που έχουν γίνει μετά το συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί είδαμε ότι ανέβηκε και στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να επισκεφθεί.
1: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς βγήκε και μίλησε, είπε ότι δεν το περίμενε αυτό, ταράχτηκε. Βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι του. Ο Σάββας Αναστησιάδης δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή μαθαίρθηκε και ήταν κάτοικοι της πολυκατοικίας, ήταν αυτοί που πήγαν και ζητάνε τη φωτιά, γιατί αλλιώς θα είχαμε σοβαρό περιστατικό και στην περιοχή της Τούμπας. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα γνωρίζετε ότι, όπως είπα, είναι σε κρίσιμη σταθερή κατάσταση. Η μητέρα της κατέληξε τα τραύματά της, ήταν αυτή από σοβαρά εγκάβματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει.
0: Γνωρίζουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε την τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Στην πιλωτή, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν.
1: Στην πιλωτή, ναι, από γκαζάκια. Τα αυτοκίνητα πήραν φωτιά.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν κάποιο υλικό που υπήρχε στην πολυκατοικία, γιατί ακούστηκε και αυτό στην αρχή.
1: Ακόμα κάτι επίσημο δεν έχουμε. Mm-hmm. Βέβαια, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να αναλάβει την έρευνα. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υπόπτη κινούντουσαν με μοτοσυκλέτες και τοποθετούσαν εμπριστικούς μηχανισμούς. Λογικά ήταν 3 άτομα αυτά, ενώ μπορεί να υπάρχει και ένα 4ο, ο οποίος είχε ρόλο επιτήρησης και οδηγού. Φυσικά, εντάξει, έχουν καταγραφεί από κάμερες οι κινήσεις τους και αναμένεται να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές ανεκτιμούν ότι μπορεί να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη κιόλας να λέει ότι θα φτάσουν στη σύλληψή τους, ότι προέρχονται κιόλας από τις καταλήψεις που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτές είναι υποθέσεις, γιατί βγήκε και είπανε ότι μπορεί να προέρχονται, να είναι αντίδραση πάνω στα προσφυγικά και στην απεργία πίνα στο Αριστοτέλη Χατζή. Είχαμε και το Ρουβίκον αυτές τις μέρες που μας απασχόλησε με μια εισαγγελική έρευνα εναντίον του. Οπότε πολλά λέγονται. Εδώ ο κύριος Κυρανάκης βγήκε, δεν θέλω να το πω και αυτό, ήταν μια παράδεκτη δήλωση, και είπε ότι όλα αυτά συνδέονται με ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει περάσει ούτε ένα 24ωρο καλά-καλά από το περιστατικό. Οπότε το να βγαίνουμε ή να στοχοποιούμε συγκεκριμένα πρόσωπα, κόμματα και καταστάσεις είναι επιβλαβές για όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Άλλες δηλώσεις λοιπόν από κυβερνητικά στελέχη. Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη όταν βρέθηκε εκεί?
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα βρουν τους ενόχους και ότι καλό είναι να έχουμε ένα κλίμα ενότητας και να μην διχαζόμαστε.
0: Από άλλα, ναι, κυβερνητικά στελέχη έχουμε δηλώσεις.
1: Από τον Άδων Γεωργιάδη που μας ενημέρωσε για την κατάσταση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, mm-hmm, ότι βρίσκεται στο Ιπποκράτειο. Λίγο πολύ όλοι έχουν βγει και έχουν πει, κυρίως συλληπιτήρια και το μήνυμα της ενότητας για αυτές τις δύσκολες μέρες.
0: Βλέπουμε και την κυρία Κίμερλι Γκυλφόιλ, η οποία μίλησε και δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Όλοι λοιπόν κινούνται στην ίδια γραμμή, καταδικάζουν την συγκεκριμένη επίθεση και τώρα λοιπόν αναμένουμε την ταυτοποίηση των δραστών.
1: Αναμένουμε την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα σε πρώτο απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο η Νέα Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση μνήμης για την Βάγια Νέστορα και αναμένεται να συμμετάσχουν σε λέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και την εξέλιξη της υγείας της κόρης της. Μας είπες, θα αναμένουμε βέβαια και εξελίξεις και από εσένα να μας ενημερώσεις για την πολιτεύθερια της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν δεν έχεις να προσθέσεις και εσύ κάτι άλλο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από τις πηγές σου, θα σε αποδεσμεύσουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ήταν λοιπόν και το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη για όσα έχουν συμβεί και όσα αναμένουμε μετά την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη. Θα συνεχίσουμε με ένα διάλειμμα για μουσική και με ένα μονόληπτο και θα επιστρέψουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα.

0: Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τις σημαντικότερες μέχρι αυτήν την ώρα ειδήσεις. Σε νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη χειρίας προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Βουλής. Όπως αναφέρει, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα εφαρμοστεί η μείωση στο 35% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από κανέναν δικαιούχο, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Και όσοι ανησυχούσαν για επικείμενες περικοπές δεν θα δουν καμία μεταβολή στο ποσό που λαμβάνουν και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ πρόσθεσε πως οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε την Ντόρα Μπακογιάννη. Σε συνέντευξή της στο Μέγκα υποστήριξε ότι το πραγματικό ζήτημα για τον πρώην Πρωθυπουργό δεν είναι τα εθνικά θέματα, αλλά όπως είπε, το γυνάτι του, εκφράζοντας την άποψη ότι οι επιλογές του ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πολιτική του υστεροφημία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του στο Μέγκα σήμερα το πρωί.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό, όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του έγιναν τα εξής. Ο κύριος Βενιζέλος, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, πάει στον ΟΗΕ και λέει τη θέση της Ελλάδος όπως ακριβώς την είχαμε γράψει εμείς. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες και τα λοιπά για τα Σκόπια. Εντάξει. Ο κύριος Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε Μακεδονία, που καμία λέξη Μακεδονία, ποτέ η Μακεδονία κτλ. Δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς πήγε, νομίζω 6 φορές είδε τον κύριο Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Έκανε 2 συμβούλια υπουργών εξωτερικών. Μιλούσε, συνομιλούσε με τον κύριο Ερντογκάν. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Την ίδια εποχή υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ήταν η Κύπρος υποκατοχή. Τι άλλαξε? Απλώς το μόνο που άλλαξε είναι ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί βεβαίως με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα εξοπλίζει τη χώρα. Η χώρα αμυντικά είναι θωρακισμένη. Η χώρα σήμερα έχει υπεροπλία στην αεροπορία. Η χώρα σήμερα έχει επεκτείνει τα μίλια της προς την Ιταλία.
0: Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που έχασαν τα σπίτια τους από την κατάρρευση στις πολυκατοικίες στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως δήλωσε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η προσωρινή στέγαση των κατοίκων και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία με την Airbnb για την εξεύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης με κλιμάκια μηχανικών να πραγματοποιούν ελέγχους στατικής επάρκειας στα γειτονικά κτίρια, ενώ εξετάζεται αν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εργασίες που εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο. Ένα γειτονικό κτίριο έχει ήδη εκενωθεί, ενώ στην περιοχή παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή περιστατικών παραβίασης ή λαϊλασίας. Με νέα δήλωση του Αντώνη Σαμαράς άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις στον Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κάσο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι συγκεκριμένες

Δηλώσεις εκφράζουν πολιτική καταβιασμού απέναντι στην Τουρκία και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Όπως ανέφερε η άποψη ότι η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο αποτελεί μονομερή ενέργεια της Ελλάδας, δεν συνιστά, όπως είπε, νέο πατριωτισμό, αλλά επιλογή υποχωρητικότητας. Νέα έκκληση προς τους διεθνείς εταίρους για ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας απίφθινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η παρέμβαση του έγινε μετά τις εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παροχή αντιαεροπορικών συστημάτων απόλυτη και κρίσιμη προτεραιότητα, ευχαριστώντας τις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, μέσα σε μία μόνο νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους, σχεδόν η μισή εκ των οποίων ήταν βαλιστική, και περίπου 500 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Βατικανό προχώρησε στον αφορισμό 6 υπερσυντηρητικών λεφευριανών κληρικών, κρίνοντας ότι προσχώρησαν σε πράξη σχισματικής φύσεως. Πρόκειται για 2 επισκόπους και 4 ιερείς που χειροτονήθηκαν στην Ελβετία χωρίς την έγκριση και αντίθετα προς τη βούληση του Πάπα Λέοντα. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την αρμόδια υπηρεσία του Βατικανού για θέματα πίστης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εξετάζονται και αντίστοιχα μέτρα για τους πιστούς που θα στηρίζουν συστηματικά τους αφορισμένους κληρικούς, ενώ διευκρινίζεται ότι τα μυστήρια που τελούν θεωρούνται άκυρα. Τις ευχαριστίες της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε δημόσια η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X αναφέρθηκε στο δείπνο που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη εξέφρασε την ευχή να συνεχιστεί η περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν την μάχη με τις φλόγες. Οι αρχές επισημαίνουν ότι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο των αναζωοπυρώσεων. Η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του έντονου κύματος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες, με την έντονη μυρωδιά καπνού να φτάνει μέχρι και στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας, όπου τουλάχιστον σε μία πτήση οι πιλότοι χρειάστηκε να καθησυχάσουν τους επιβάτες ότι η οσμή δεν προερχόταν από το αεροσκάφος αλλά από τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: Ας ακούσουμε το μονόλεπτο Ζούμε Γίνα, θα περάσουμε και σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
1: Ζούμε Γίνα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πριν λοιπόν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διπλωματικών εξελίξεων, τόσο όσον αφορά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ. Καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει διαδοχικές επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στην τουρκική πρωτεύουσα, με προσπάθεια επαναπροσέγγισης από τις Βρυξέλλες, αλλά και μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιχειρεί μια πιο λειτουργική επανεκκίνηση των σχέσεων με την Τουρκία, αξιοποιώντας την γεωπολιτική συγκυρία και την ανάγκη συνεργασίας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, η οικονομία και το μεταναστευτικό. Μέσα σε λίγες ημέρες, λοιπόν, στην Άγκυρα βρέθηκαν η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, ενώ ακολουθεί και ο Επίτροπος Οικονομίας Βαλντής Ντομπρόφσκης στο πλαίσιο του δεύτερου διαλόγου υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για την οικονομία. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και επιβεβαιώνουν ότι οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τους διάβλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν τις πάγιες θέσεις τους στα ζητήματα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα οποία έχουν καταδικάσει και στο παρελθόν την Τουρκία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η συνεργασία για το μεταναστευτικό, η ενεργειακή ασφάλεια, η περιφερειακή σταθερότητα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, αλλά και η προετοιμασία της Συνόδου. Τώρα, σε κοινή ανακοίνωση μετά τις επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, ενώ εξέφρασαν τη στήριξη και στις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ο ίδιος ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Ερντογάν. Όπως δήλωσε, οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν δυναμική προς μια ολοένα και πιο επικοδομητική κατεύθυνση, επισημένοντας ότι έχουν ήδη επανεκκινήσει οι διάλογοι υψηλού επίπεδου σε τομείς όπως είναι η οικονομία, το εμπόριο, η ασφάλεια και η εξωτερική πολιτική. Η Άγκυρα υποστηρίζει ακόμη ότι η σταδιακή επιστροφή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην τουρκική αγορά θα αποτελέσει την ένδειξη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Από την πλευρά της, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό εταίρο σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφιο προς ένταξη χώρα, επισημένοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρούνερ, ο οποίος σημείωσε ότι η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης αποτελεί μια κορυφαία προτεραιότητα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την Τουρκία. Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος τόνισε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον για στενότερη συνεργασία σε εμπόριο, επενδύσεις, μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή συνδεσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Στο οικονομικό σκέλος, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσκεψη του Επιτρόπου Οικονομίας, Βάλντης Ντομπρόφσκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ. Στην ατζέντα βρίσκονται η οικονομική ασφάλεια, οι επενδύσεις, το εμπόριο και η συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην τουρκική οικονομία.
μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται και στην γεωπολιτική πραγματικότητα. Αφού η Τουρκία παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, διαθέτει ισχυρή αμυντική βιομηχανία και φαίνεται να συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο μεταναστευτικό όσο και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

0: ίδια ώρα όμως, ένα μεγάλο μέτωπο της τουρκικής εξωτερικής αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο έντασης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να καλύψει τη βαρβαρότητά του στη Γάζα, όπως είπε, μέσω επιθέσεων κατά της Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει καμία σημασία στις, όπως τις χαρακτήρισε, συκοφαντίες του Ισραήλ και επανέλαβε ότι η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό. Μια ένταση που ενισχύθηκε μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιχειρήσεις σε Κουνέιτρα και Νταρά, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, με το Ισραήλ να απαντά σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, καθώς σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η ίδια η Τουρκία παραβιάζει εδώ και χρόνια την κυριαρχία της Συρίας, διατηρώντας στρατιωτικές δυνάμεις στη βόρεια χώρα, ενώ υποστήριξε ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στρέφονταν αποκλειστικά εναντίον ένοπλων τρομοκρατών. Στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα προστέθηκε και η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών πολιτική απόφαση που αποσκοπεί στη συγκάλυψη των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα, με την Άγκυρα να απορρίπτει εκ νέου τον χαρακτηρισμό γενοκτονία για τα γεγονότα του 1915. Φυσικά την ίδια ώρα συνεχίζεται και η ένταση στο πεδίο της ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να επαναφέρουν τους ισχυρισμούς περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, συνδέοντας μάλιστα τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις με τα ισραηλινά οπλικά συστήματα. Σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις υποστηρίχθηκε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει νησιά φρούρια και διατυπώθηκαν και νέοι ισχυρισμοί ότι οι διεθνείς συνθήκες απαγορεύουν τη στρατιωτική παρουσία σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου. Ακόμη πιο προκλητικές ήταν οι δηλώσεις Τούρκου Πανεπιστημιακού, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα θάβει όπλα στα νησιά και η Τουρκία μπορεί να τα καταστρέψει, επικαλούμενος τις δυνατότητες των τουρκικών drones και άλλων οπλικών συστημάτων. Δηλώσεις οι οποίες εντάσσονται στην γνωστή τουρκική ρητορική περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, θέση που η Αθήνα απορρίπτει σταθερά, επισημένοντας ότι η αμυντική θωράκιση των νησιών αποτελεί νόμιμο δικαίωμα απέναντι στη διαρκή απειλή χρήσης βίας και συστά στις πάγιες αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας. Ας περάσουμε τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Σε ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής προέβη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, καθώς όπως ανέφερε οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα εφαρμοστεί η μείωση όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε τώρα Μπακογιάννη. Σε συνέντευξή της τον χαρακτήρισε προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με στόχο να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που έχασαν τα σπίτια τους στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Όπως δήλωσε, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η προσωρινή στέγαση των κατοίκων. Σε νέα δήλωση του Αντώνη Σαμαράς άσκει έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις στελεχών του κόμματός του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ερευνητική διασύνδεση στη Κάσο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε συγκεκριμένα πως ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πλάτη για τις πρέσπες του Αιγαίου. Νέα έκκληση προς τους διεθνείς εταίρους για ενίσχυση της Ουκρανικής Εράμινας απίφθινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε δημόσια η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, καθώς η ανάρτησή της στην πλατφόρμα X αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Το Βατικάνο προχώρησε στον αφορισμό 6 υπερσυντηρητικών λεφευριανών κληρικών, κρίνοντας ότι προχώρησαν σε πράξεις σχισματικής φύσεως, μια απόφαση που ελήφθη από την αρμόδια υπηρεσία του Βατικανού για θέματα πίστης και πρόκειται για επισκόπους και ιερείς οι οποίοι χειροτονήθηκαν στην Ελβετία χωρίς την έγκριση και αντίθετα προς τη βούληση του Πάπα Λέοντα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οντ στην Νότια Γαλλία, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο και αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Η έντονη μυρωδιά καπνού έφτασε μέχρι και στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας. Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Ολιβεριένα, στους 102 και 2 στο FM και στο radioliveriana.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται η εκπομπή «Συμφοιτητές» με τον Δημήτρη Γκουλιώνη. Φυσικά αύριο Παρασκευή στις 8 τα καλύτερα της εβδομάδας από την εκπομπή μας στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 10 έρχεται ο Διεθνής Τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 11 ακολουθεί το Μουσικό Ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά και καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληροι,

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα, Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.

αποψεις. Πάμε. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 2 Ιουλίου του 1932, σαν σήμερα, καθιερώθηκε στην Ελλάδα η θερινή ώρα που μας θυμίζει διακοπές. Και η Κόπα Καμπάνα μας θυμίζει διακοπές. Υπάρχει όμως και η Κόπα Αμέρικα που θυμίζει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Νότιας Αμερικής και τον αρκτήριο λάκτισμα δόθηκε το 1916, σαν σήμερα, στην Αργεντινή. Πολλά χρόνια μετά, το 1986, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα κακό κορίτσι του Χόλιγουντ, η Λίνζι Λόχαν. Πάμε πιο πίσω στο 1988. Σαν σήμερα. Τότε ο Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να έχει 5 νούμερο 1 στα charts από ένα μόνο άλμπουμ. Ήταν το Dirty Diana.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: ξέρεις και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ράδιο Αλιβέρι 1 και στην εκπομπή Συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και όπως και κάθε Πέμπτη, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία αξίζει να τα σχολιάσουμε και το αξίζουν γιατί έχουν μια επιρροή σε όλο τον κόσμο και μια επιρροή βέβαια στην καθημερινότητά μας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπετε, η παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ σηματοδοτεί πλέον το τέλος μιας ιδιαίτερα σύντομης αλλά ταραχώδους θα λέγαμε πρωθυπουργικής θητείας. Λιγότερα από 2 χρόνια μετά τη σαρωτική νίκη των εργατικών στις εκλογές του 2024, ο Κιρ Στάρμερ, ένας άνθρωπος που είχε παρουσιαστεί ως ο πολιτικός που θα επανέφερε τη σταθερότητα στο εσωτερικό της Βρετανίας, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το βάρος της εσωκομματικής αμφισβήτησης και της συνεχούς πτώσης της δημοτικότητάς του. Ξέρετε, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τη Βρετανία. Είναι ακόμα ένα επεισόδιο στη μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας, θα λέγαμε, που βιώνει η χώρα μετά το Brexit. Δεν είναι υπερβολή και είναι ένα γεγονός πραγματικό ότι μέσα σε περίπου μία δεκαετία το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αλλάξει 6 πρωθυπουργούς. Γεγονός που θα λέγαμε αντανακλά τις δυσκολίες του βρετανικού πολιτικού συστήματος μετά το Brexit, μετά το δημοψήφισμα όπου ο βρετανικός λαός αποφάσισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτικό σύστημα το βρετανικό αδυνατεί να βρει μια ισορροπία, μια νέα ισορροπία. Ο Στάρμερ εξελέγει το 2024 με μια σαφή αποστολή, με μια σαφή εντολή θα λέγαμε, να κλείσει τον κύκλο της πολιτικής αναταραχής που είχε αφήσει πίσω τους η περίοδος των συντηρητικών από το Brexit μέχρι τις κυβερνήσεις του Μπόρις Τζόνσον, τη Λις Τρας και του Ρίση Σούνακ. Ο Στάρμερ υποσχέθηκε σοβαρότητα, υποσχέθηκε στη θεσμική σταθερότητα και μια οικονομική υπευθυνότητα ώστε να βγάλει τη Μεγάλη Βρετανία από το δημοσιονομικό κάβο. Ωστόσο, είδαμε ότι πολύ σύντομα ο ίδιος ο Στάρμερ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Η βρετανική οικονομία συνέχισε να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το κόστος ζωής παρέμενε υψηλό. Το περίφημο σύστημα εθνικής υγείας, το οποίο αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανακάμψει, ενώ το μεταναστευτικό παρέμεινε στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας. Ο κ. Στάρμερ είχε αντιμετωπίσει άλλο ένα ακόμη πρόβλημα, το εσωτερικό των εργατικών. Εκεί λοιπόν αυξάνονταν διαφωνίες. Το κόμμα των εργατικών είχε διχαστεί. Η μία πλευρά θεωρούσε ότι η κυβέρνηση είχε μετακινηθεί υπερβολικά προς το κέντρο, χάνοντας την επαφή με την παραδοσιακή κοινωνική βάση του κόμματος, ίσως θα λέγαμε την πιο αριστερή. Η άλλη πίστευε ότι ο Στάρμερ δεν προχωρούσε αρκετά γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις που είχε υποσχεθεί. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε όταν οι δομές είναι αρκετά αρτηριοσκληρωτικές. Θα λέγαμε ότι το τελικό πλήγμα ήρθε μετά τις εκλογικές επιδόσεις των εργατικών στις τοπικές αναμετρήσεις που είχαμε πριν λίγο καιρό και κυρίως μετά την εντυπωσιακή επικράτηση του Άντι Μπέρναμ, γεγονός που ενίσχυσε κατακόρυφα την πίεση προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει. Σήμερα όλα δείχνουν ότι ο Μπέρναμ, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, θα αναλάβει την ηγεσία των εργατικών και στη συνέχεια την πρωθυπουργία. Πρόκειται για ένα πολιτικό που παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει ένα διαφορετικό προφίλ. Όπως είπαμε πριν, ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, κατάφερε να διαχειριστεί μια πάρα πολύ δύσκολη πόλη με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και αυτό του έδωσε το χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διαχειριστή με έντονη παρουσία στα κοινωνικά ζητήματα. Άλλωστε, το Μάντσεστερ δεν μπορεί να πει ότι είναι και μια πλούσια πόλη. Αλλά παρουσιάζει και μια μεγαλύτερη και καλύτερη επικοινωνιακή άνεση από τον προκάτοχό του. Όμως και σε αυτόν οι δυσκολίες που τον περιμένουν τεράστιες και να είστε σίγουροι ότι ο Βρετανικός λαός δεν θα του χαριστεί. Ο Στάρμερ, λίγο πριν αποχωρήσει, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο ενίσχυσης της Βρετανικής άμυνας. Ένα σχέδιο που προβλέπονταν η σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς βρήκε τείχο από το Υπουργείο Οικονομικών ο Κιρ Στάρμερ. Το πρόγραμμα τελικά αφήνει ένα χρηματοδοτικό κενό αρκετών δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο θα κληθεί να καλύψει η επόμενη κυβέρνηση. Ο Υπουργός Άμυνας, είχε πει στον Κιρ Στάρμερ ότι επιθυμεί ένα πρόγραμμα 17 δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο δημοσίως ο Κιρ Στάρμερ είχε δεσμευτεί ότι θα το βρει. Τελικά, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο παρουσίασε ένα σχέδιο μόλις 10 δισεκατομμυρίων λιρών και ήταν κάτι το οποίο προσέθεσε μια ακόμη αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια, ο Μπέρναμ θα αναλάβει μια κυβέρνηση
που καλείται να αυξήσει ταυτόχρονα τις στρατιωτικές δαπάνες, να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως είπαμε πριν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να αντιμετωπίσει μια κοινωνία που εξακολουθεί να αισθάνεται οικονομικά πιεσμένη. Και βέβαια, το πολιτικό σκηνικό στην Μεγάλη Βρετανία είναι ρευστό. Οι συντηρητικοί, μεγάλοι αντίπαλοι των εργατικών, εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση ανασυγκρότησης, όμως η μεγαλύτερη απειλή για τους εργατικούς δεν προέρχεται πλέον μόνο από αυτούς. Έχουμε την άνοδο του Reform UK, το κόμμα του Nigel Farage, όπου έχει ανατρέψει τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες, δηλαδή τον παραδοσιακό δικομματισμό μεταξύ συντηρητικών και εργατικών. Έρχεται το Reform του Nigel Farage να ρευστοποιήσει το βρετανικό πολιτικό σκηνικό. Το Reform λοιπόν καταγράφει μια σημαντική άνοδο κυρίως σε περιοχές της εργατικής τάξης που παραδοσιακά ψήφιζαν εργατικούς. Η οικονομική ανασφάλεια, το μεταναστευτικό και η δυσαρέσκεια απέναντι στον πολιτικό κατεστημένο συνεχίζουν να τροφοδοτούν αυτή τη δυναμική. Έτσι λοιπόν, ο νέος ηγέτης των εργατικών, ο Μπέρναμ, θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πιέσεις. Από τη μία, να μην χάσει τους πιο προοδευτικούς ψηφοφόρους προς τους πράσινους και τα μικρότερα κόμματα, γιατί εκεί αντιμετωπίζεται μια διαρροή ψηφοφόρων των εργατικών, και από την άλλη, να ανακτήσει τους παραδοσιακούς εργατικούς ψηφοφόρους που μετακινούνται προς τον Farage. Μάλιστα, τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι δυσαρεστημένοι από τους εργατικούς κατευθύνονται προς τον Farage. Έχουμε λοιπόν και μια άλλη παράμετρο, την εξωτερική πολιτική, την βρετανική εξωτερική πολιτική. Ο Στάρμερ είχε επενδύσει σημαντικά στην αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς φυσικά βέβαια να αμφισβητηθεί το Brexit. Η νέα κυβέρνηση προφανώς και αναμένεται να συνεχίσει αυτό το δρόμο, επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία όμως με τις Βρυξέλλες σε ζητήματα εμπορίου, άμυνας και ασφάλειας. Βλέπετε ότι στο τραπέζι παραμένει και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και η αυξανόμενη, θα λέγαμε, ένταση με τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα και οι απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, όπου σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις περιορίζουν ακόμα περισσότερο τα περιθώρια οικονομικών ελιγμών της επόμενης κυβέρνησης, γιατί πρέπει να λύσει το γόρτιο δεσμό της δημοσιονομικής σταθερότητας και της απαραίτητης αύξησης των αμυντικών δαπανών, αν θέλει η Βρετανία, κατά το βρετανικό κατεστημένο, να έχει κάποιο ρόλο στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, το βασικό ερώτημα τέλος είναι, τελικά είναι, αν η αποχώρηση του Στάρμερ αρκεί για να αλλάξει το κλίμα, το πολιτικό κλίμα. Κοιτάξτε, να δείτε, φίλες και φίλοι, σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή προσώπου προσφέρει μια νέα πολιτική δυναμική. Ωστόσο, αυτά τα μεγάλα προβλήματα της Βρετανίας παραμένουν. Η χαμηλή παραγωγικότητα, οι περιφερειακές ανισότητες, οι μεγάλες που παρατηρούνται βασικά σε όλη την Ευρώπη πλέον, η πίεση στο δημοσιονομικό σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας, με συγχωρείτε, η στεγαστική κρίση, όπου και στη Βρετανία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και βέβαια οι συνέπειες του Brexit δεν λύνονται με μια αλλαγή πρωθυπουργού. Ίσως γι' αυτό και αρκετοί πολιτικοί αναλυτές στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι η κρίση που οδήγησε στην παρέτηση του Στάρμερ είναι περισσότερο κρίση ολόκληρη του πολιτικού συστήματος παρά ενός μόνου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η Βρετανία εισέρχεται σε μια περίοδο πολιτικής, θα λέγαμε, μετάβασης. Είναι σίγουρο και από τις δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από το σκεπτικό του Μπέρναμ ότι αν αναλάβει την ηγεσία των εργατικών και προφανώς θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, θα επιχειρήσει να ανακτήσει, θα να πούμε, την εμπιστοσύνη των πολιτών, να μπορέσει να ενώσει τους εργατικούς και να προετοιμάσει τη χώρα για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, το αν θα τα καταφέρει θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις πολιτικές του επιλογές, αλλά και από το κατά πόσο θα μπορέσει να πείσει τους Βρετανούς ότι υπάρχει ένα νέο, ένα ισχυρό και αξιόπιστο σχέδιο για τη χώρα μετά από την τελευταία δεκαετία όπου είχαμε συνεχείς πολιτικές ανατροπές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η παρέτηση του κ. Στάρμερ δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης. Μάλλον είναι πιθανό, και είναι και μια άποψη εδώ των συμφοιτητών, είναι πιθανό να αποτελεί την αρχή μιας νέας πολιτικής περίοδου η οποία θα καθορίσει την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου τα επόμενα χρόνια και θα καταδείξει αν είναι δυνατόν να επιστρέψει η Βρετανία ως μια παλαιά κρατεά ευρωπαϊκή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ξαναλέω στην περιοχή ενδιαφέροντος που κάποτε μεσουρανούσε η Βρετανική επιρροή, στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στο επόμενο μέρος θα δούμε
θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει σε 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Επιστροφή λοιπόν από το διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ράδιο Αλιβέρι 1, εκπομπή συμφοιτητές. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπουλιώνης. Αφού ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος με τις εξελίξεις στη Βρετανία και πώς αυτές θα κρίνουν τη μετέπειτα πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή πάλι ποτέ ενδιαφέροντος της Βρετανίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ και για τη σύνοδο που θα γίνει σε 7 και 8 Ιουλίου, όπου η Άγκυρα θα λέγαμε ότι δεν φιλοξενεί απλώς μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα επιχειρήσει, και έτσι το έχει φτιάξει μέχρι στιγμής με τις δηλώσεις τόσο του Ερντογάν όσο και του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών, θα φιλοξενήσει μια επιβράβευση. Την επιβράβευση μιας χώρας που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί μέσα στη συμμαχία σαν δούριος ύπος. Και μπορεί να ακούγεται κάπως βαρύ, αλλά τελικά δεν είναι, γιατί η Τουρκία λειτουργεί ως δούριος ύπος που απειλεί ανοιχτά ένα σύμμαχό της με πόλεμο, την Ελλάδα δηλαδή, και κατέχει παράνομα το 1 τρίτο ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, και που τα τελευταία χρόνια έχει διαλύσει κάθε έννοια κράτους δικαίου στο εσωτερικό τους. Και όμως, αυτό που βλέπουμε, η Δύση, η ίδια η Δύση που μιλά στα μάτια για αξίες, δημοκρατίες, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ετοιμάζεται να την υποδεχθεί με κόκκινο χαλί. Θυμίζω και την δήλωση της Κάγια Κάλλας, την οποία η Ελλάδα είχε υποστηρίξει πάρα πολύ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρώπης, θα λέγαμε, να λέει ότι η Τουρκία είναι απαραίτητη σύμμαχος και απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα και πρέπει να κάνουμε, και άφησε να νοηθεί, ότι πρέπει να δούμε και να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη. Στην ουσία αυτό έλεγε. Αυτή η, θα μας επιτρέψετε, ανεκδίγητη κυρία Κάγια Κάλλας. Ας το πούμε όμως καθαρά από την αρχή. Η Τουρκία δεν πληρεί καμία, μα καμία από τις προϋποθέσεις που θα πετούσε κανείς από μια χώρα που φιλοδοξεί να θεωρείται πυλώνας ασφάλειας στην Ευρώπη και σε αυτή τη συγκεκριμένη γειτονιά που είναι αυτή τη στιγμή στο κόκκινο. Δεν πληρεί τα κριτήρια της δημοκρατίας. Δεν πληρεί τα κριτήρια του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πληρεί τα κριτήρια της καλής γειτονίας, αφού όπως είπα και πριν, και όπως και είναι γνωστό, απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλι σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και όμως στην Άγκυρα, το ΝΑΤΟ και ο Γενικός Γραμματέας, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τεμενάδες στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και φαίνεται ότι κάνει τεμενάδες και στον Ερντογάν, το ΝΑΤΟ λοιπόν ετοιμάζεται να χαρίσει την Τουρκία ό,τι ζητά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα της ανοίγει και πάλι την αγκαλιά της. Και ας ξεκινήσουμε από αυτά που δεν λέγονται δυνατά σε επίσημες ανακοινώσεις. Ενώ η τουρκική κοινωνία περνά μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της τελευταίας 20ετίας, δημοσιογράφοι στη φυλακή, αντιπολιτευόμενους δημάρχους υποδιωγμό, με το κράτος δικαίου να έχει απλωθεί σε ερείπια, οι εταίροι της Τουρκίας στη Δύση επιλέγουν τη σιωπή, η οποία βέβαια είναι βολική και τους εξυπηρετεί. Και θα σας πω αμέσως για ποιο λόγο. Τη στιγμή που σας λέω αυτά τα πράγματα, τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα πριν, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης, κυρία Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύθυνσης, κυρία Μάρτα Κος, και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Μάγνους Μπρούνερ, έχουν ήδη ταξιδέψει στην Άγκυρα προεβδομάδος και συναντήθηκαν με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Ερντογάν, και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν. Είναι τέτοια η υποκρισία του, όπου ακολούθησε ένα κοινό ανακοινωθέν, όπου μιλάει για περιφερειακή σταθερότητα και καλή γειτονία. Φανταστείτε ότι αυτοί οι τρεις θεσμικοί εκπρόσωποι της Ευρώπης υπολογίζουν την Τουρκία ως έναν παίκτη που θα εγγυηθεί την περιφερειακή σταθερότητα και έναν παίκτη ο οποίος σέβεται την καλή γειτονία. Ακούστε αυτή τη στιγμή την υποκρισία. Πίσω όμως από αυτές τις ας πούμε γενικόλογες διατυπώσεις κρύβεται κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Και αυτό γράφτηκε κιόλας στα διεθνή μέσα. Συζητήθηκε στην ουσία η αναβάθμιση της Ελληνιακής Ένωσης της Ευρώπης με την Τουρκία και συζητήθηκε άκουσον-άκουσον η πιθανή ένταξη της Τουρκίας στο ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών. Και ακόμα, ένα ακόμα πιο σοβαρό, συζητήθηκε η χορήγηση ελεύθερα βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Δηλαδή, ενώ η Άγκυρα δεν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, μαζί και με τη Γαλάζια Πατρίδα που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι τον Οκτώβριο θα την καταθέσει ως νομοσχέδιο και θα γίνει νόμος τουρκικού κράτους, όπου στην ουσία νομιμοποιεί τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή λοιπόν οι Βρυξέλλες συζητούν πώς θα τις ανοίξουν διάπλατα
την ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί μην έχετε καμία εμβολία. Η Τουρκία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ένα ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα την ενδιαφέρει, όπως φαίνεται ότι ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπει με το καθεστώς του ειδικού μέλους, με ένα ειδικό καθεστώς, να μπει στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά και να έχει τα προνόμια από μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι μια σκανδαλώδη συμπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διστάζει κατά τα άλλα να επιβάλλει κυρώσεις, να καθυστερήσει ενταξιακές πορείες, να απαιτεί αυστηρές μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα τις χώρες των Βαλκανίων, αν και εκεί φαίνεται ότι κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Αλλά ξαφνικά βρίσκει τον τρόπο να είναι γενναιόδωρη ακριβώς με τη χώρα που απειλεί ανοιχτά ένα κράτος μέλος της. Και εδώ μπαίνει στο κάδρο, τέλος πάντων, όπως είπα και στην αρχή, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αυτός, θα λέγαμε, ας μας επιτρέπει η έκφραση, ένας ανεκδίκητος Γενικός Γραμματέας, ο Μαρκ Ρούτερ, που θεωρητικά οφείλει να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στα 32 μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίοι υποτίθεται είναι και σύμμαχοι, έχει καταλήξει, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, να λειτουργεί ως ο πιο πρόθυμος θαυμαστής της πολιτικής Τραμπ και παράλληλα ως υπερβολικά επίοικης απέναντι στην Άγκυρα. Οπότε έχουμε μια Τουρκία που με τη στάση της υπονομεύει τη συνοχή στην ουσία της συμμαχίας και ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τελικά αντιμετωπίζεται από τον ΝΑΤΟ σαν προνομιούχος εταίρος. Και βέβαια η Άγκυρα δεν έχει κανένα λόγο να αισθάνεται φοβισμένη, αντιθέτως είναι ενθαρρυμένη και δεν χάνει ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί. Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν στην ουσία θα λέγαμε ότι φτάνει στη δική του σύνοδο, αφού την φιλοξενεί και η Τουρκία, με ένα ξεκάθαρο στόχο: να μετατρέψει αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία σε στρατηγικό κεφάλαιο. Και το πρώτο πράγμα που θέλει να πάρει είναι κάτι πολύ πιο απτό από απλές διακηρύξεις. Θέλει, φίλες και φίλοι, τα στρατηγία. Και εδώ είναι μεγάλη παγίδα όπου πρέπει και η Ελλάδα, και κατά τη γνώμη μας, εδώ η γνώμη των συμφοιτητών μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, όπου το έχουμε συζητήσει και το έχει αναφέρει και εκείνος και εδώ και στην πρωινή του εκπομπή, το είμαστε στον αέρα, η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει το όπλο του βέτο. Και ας μιλήσουμε καθαρά τι εννοούμε για το στρατηγείο, που είναι ένα αποσιωπημένο θέμα αυτής της συνόδου. Ούτε εδώ τα συστημικά ελληνικά μέσα το αναφέρουν, γιατί τους φέρνει σε μια, θα λέγαμε, αμηχανία. Γιατί πολύ απλά χαλάει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Η Τουρκία λοιπόν διεκδικεί το πράσινο φως για τη δημιουργία δύο νέων πολυεθνικών στρατηγείων μέσα στη δομή δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ένα χερσαίο στην περιοχή των Αδάνων και ένα ναυτικό στρατηγείο στον Μπεϊκό στην Κωνσταντινούπολη. Και το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιδιώκει το αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ΝΑΤΟ έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο, θα λέγαμε, ενοποιημένης πυραυλικής άμυνας, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του ανώτατου συμμαχικού διοικητή της Ευρώπης, δηλαδή μια αντιβαλιστική, μια αντιεροπορική άμυνα, όπου θα προστατεύει την Ευρώπη και τις νατοικές δυνάμεις που εδρεύουν στην Ευρώπη, κυρίως και τις αμερικανικές φυσικά, όπου θα χρειαστούν δύο νέα στρατηγεία. Αντί δηλαδή κάθε χώρα να επιτηρεί αυτόνομα το δικό της ένα αέριο χώρο, το σχέδιο του ΝΑΤΟ προβλέπει ενιαία αεράμινα με ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο μέσα από συγκεκριμένα περιφερειακά στρατηγεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Τουρκία αναδειχθεί σε κομβικό σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής, αποκτά ένα θεσμικό ρόλο επιτήρησης και συντονισμού που αγγίζει άμεσα τόσο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το Αιγαίο. Αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα είναι που πρέπει να ανησυχεί την Ελλάδα και βέβαια εάν το επιτύχει η Τουρκία θα είναι εις βάρος της χώρας μας, γιατί παρότι είμαστε μέσα στην ίδια συμμαχία, οι δύο χώρες υποτίθεται ότι συμμετέχουν ως ισότιμοι στα χαρτιά, φαίνεται ότι η Τουρκία, εάν πάρει τελικά αυτά τα δύο στρατηγεία, αντιμετωπίζεται με σκανδαλωδώς, αντιμετωπίζει σκανδαλωδώς και βέβαια ανεβάζει το στρατηγικό της πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Και εδώ είναι το ερώτημα. Πώς θα μπορούσε η Αθήνα μετά από κάτι τέτοιο να διαμαρτύρεται με αξιοπιστία για την τουρκική επιθετικότητα, όταν η ίδια η συμμαχία στην ουσία θα έχει επισημοποιήσει τον ρόλο της Άγκυρας ως προκεχωρημένου φυλακίου? Και να σας πω και το χειρότερο, γιατί να υπάρχει και χειρότερο. Αφορά την ελληνική στάση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Θα πούμε ευθαρσώς ότι η ελληνική στάση σε αυτό το ζήτημα παραμένει θολή. Οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει στον τύπο, τον ελληνικό, μέσα από διπλωματικούς κύκλους. Ο Πρωθυπουργός φέρεται να έχει διαβεβαιώσει τον Αμερικανό Σακιόρ, τον Αμερικανό Ανώτατο Σύμμαχο, τον Αμερικανό Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, τον στρατηγό
Αλέξους Γκρίνγκεβιτς ότι η Ελλάδα θα κρατήσει, ακούστε, μια επικοδομητική στάση και δεν θα μπλοκάρει τις αποφάσεις γύρω από αυτό το νέο σχέδιο της αεράμινας. Δηλαδή,

και να προβάλλει βέτο. Και ξέρετε τώρα, όπως είπα και στην αρχή, η Άγκυρα δεν κρύβει καθόλου τις ανατριωτικές της βλέψεις. Ενώ διεκδικεί το ρόλο του υποτίθεται θεσμικού πυλώνα της συμμαχίας, προχωρά παράλληλα, όπως είπαμε, στην νομοθετική πρωτοβουλία για την κατοχύρωση της αμφισβητούμενης γαλάζιας πατρίδας. Το αμφισβητούμενο δόγμα για την Ελλάδα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ένα επεκτατικό όραμα που θέτει ευθέως υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν πρόκειται για αντίφαση που διαφεύγει, έτσι. Πρόκειται για μια πλήρως συνειδητή στρατηγική να αποκτήσει η Τουρκία θεσμική νομιμοποίηση μέσα στο ΝΑΤΟ, εάν τελικά καταφέρει να πάρει τα δύο στρατηγεία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανοιχτό κάθε αναθεωρητικό της μέτωπο απέναντι σε σύμμαχό της. Δηλαδή το ΝΑΤΟ θα δεχθεί να αναβαθμίσει την Τουρκία στρατηγικά, εάν τελικά της δώσει τα δύο νέα στρατηγεία, και δεν θα της κάνει καμία ανοίξη, δεν θα της τραβήξει το αυτί, ας μας επιτραπεί η έκφραση, να σταματήσει τις αναθεωρητικές βλέψεις έναντι της Ελλάδος. Και υπάρχει μια άλλη παγίδα, πιο ύπουλη θα λέγαμε. Η Άγκυρα αναμένεται να επιδιώξει, όπως έχει κάνει και σε προηγούμενους συνόδους, να περιλάβει στην τελική διακήρυξη ισχυρές αναφορές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και ξέρετε, όχι επειδή ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συλλογική ασφάλεια, άλλωστε η Τουρκία έχει υποστηρίξει στη Συρία τις ιχαντιστικές ομάδες που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ενώ τώρα υποστηρίζει αναφανδόν και τον νέο ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Τζολάνι, έναν πρώην τζιχαντιστή. Δεν την ενδιαφέρει με λίγα λόγια η συλλογική ασφάλεια, αλλά επειδή τέτοιες εντυπώσεις δίνουν άλοθη να επικαλείται μελλοντικά ανατολικές αποφάσεις για να νομιμοποιεί τις δικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, είναι επιχειρεί να σέρνει ολόκληρη τη συμμαχία πίσω από τις απειλές που ίδια αυθαίρετα χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές, ή να προσπαθεί, αν χρειαστεί, να χτυπήσει τους Κούρδους, αν και όποτε αυτοί θελήσουν πάλι να ξεσηκωθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την αυτονομία τους. Με λίγα λόγια, ένα ελαστικό εργαλείο φτιαγμένο στα μέτρα της. Και βέβαια έχουμε και το Κυπριακό, το οποίο μπαίνει και αυτό στο μεγάλο παζάρι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές και υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, όπου και τελειώνει η θητεία του, ήθελε πάρα πολύ στο τελείωμα της θητείας του να είναι εντυπωσιακό και να έχει λύσει το Κυπριακό, κατά τη γνώμη μας πολύ αισιόδοξος. Φαίνεται ότι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και θα λέγαμε πίσω από κλειστές πόρτες θα συζητηθεί το Κυπριακό, γιατί στην Άγκυρα δεν θα βρεθεί μόνο ο Ερντογάν και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, έτσι. Θα βρεθούν επίσης ο κύριος Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κυρία Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Κομισιόν. Και το σενάριο που κυκλοφορεί επίμονα είναι ότι θα επιχειρήσουν να συνδέσουν το Κυπριακό με την ευρωτουρκική προσέγγιση. Με άλλα λόγια, να χρησιμοποιήσουν την υπόσχεση οικονομικών και θεσμικών ανταλλαγμάτων προς την Τουρκία ως μοχλό, υποτίθεται, πίεσης για να ξεκολλήσει διαπραγμάτευση για την Κύπρο. Και τι θεωρούμε διαπραγμάτευση για την Κύπρο, επαναφέρεται από το παράθυρο το σχέδιο Ανάν. Αυτό που είχε απορρίψει ο Κυπριακός λαός και ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος με το δημοψήφισμα. Αυτό το εξάμβλωμα της εξωτερικής πολιτικής που είχε βρει υποστηρικτές και στην Ελλάδα, όπου εξομοιώνουμε την τουρκική δημοκρατία με το ψευδοκράτος, την κάνουμε κοινότητα και φτιάχνουμε ένα κράτος, αν είναι κράτος αυτό όπως έλεγε το σχέδιο ΝΑΝ, ένα κράτος παροδία, ένα κράτος μαριονέτα, το οποίο πολύ σύντομα, εάν γίνει, θα καταστεί έρμεο στα χέρια της τουρκικής επικυριαρχίας. Αυτό που είπαμε λοιπόν, ότι τα ανταλλάγματα προς την Τουρκία ως μοχλό για να ξεκολλήσει διαπραγμάτευση στην Κύπρο, μπορεί να ακουστεί και σαν διπλωματική επιτυχία. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια επικίνδυνη λογική. Γιατί σημαίνει ότι η λύση ενός ανοιχτού ζητήματος της κατοχής που αφορά, προσέξτε, κυρίαρχο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέπεται σε διαπραγματευτικό χαρτί μέσα σε ένα ευρύτερο πακέτο ανταλλαγμάτων προς την Άγκυρα. Και όσο πιο πολύ η Ευρώπη επιθυμεί την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για λόγους εμπορίου, μετανάστευση, ενέργεια, μεγάλη αγορά κτλ., τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος η Κύπρος να είναι ηφυγένεια και να πληρώσει το τίμημα αυτής της νέας, θα λέγαμε, θαλπορής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση Ευρωπαίων και Τούρκων αξιωματούχων που είπαμε πριν, μιλά μόνο γενικόλογα για τη στήριξη της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Μια διατύπωση που θα λέγαμε τόσο αόριστη που δεν δεσμεύει κανέναν σε τίποτα. Ενώσο ταυτόχρονα.

0: να προωθούνται πολύ πιο συγκεκριμένα ανταλλάγματα προς όφελος της Τουρκίας. Εδώ με είναι αφανή αν η Άγκυρα θα επιλέξει πραγματικά να συνεργαστεί σε ένα δίκαιο πλαίσιο λύσης. Αυτό είναι ευχολόγια από εμάς, δεν θα το κάνει, αλλά θα συνεχίσει κατά την άποψη των συμφοιτητών να χρησιμοποιεί το Κυπριακό ως ακόμη ένα διαπραγματευτικό εργαλείο πίεσης απέναντι στη Δύση. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή συμφοιτητές με τον Κώστα Καραγιάννη. Η Τουρκία πια δεν επιθυμεί το σχέδιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, το σχέδιο ΝΑΝ δηλαδή, επιθυμεί τη διχοτόμηση του νησιού και αν το πετύχει μελλοντικά την προσάρτηση της Βόρειας Κύπρου στην Τουρκία. Λοιπόν, τι μένει τελικά στο τραπέζι? Η αλήθεια είναι πικρή, αλλά πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα. Το ΝΑΤΟ, να καταλάβουμε τι είναι, για να μπαίνουμε στη λογική το τι είναι το ΝΑΤΟ, αν και πιστεύω το έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, το ΝΑΤΟ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός και οι αποφάσεις που λαμβάνονται με συνένεση. Και αυτό σημαίνει πως καμία χώρα, ούτε ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αποφασίζει μόνη της. Καμία χώρα. Στα χαρτιά αυτό θα έπρεπε να προστατεύει την Ελλάδα, τη χώρα μας, αφού κάθε απόφαση, όπως λέει και το καταστατικό του ΝΑΤΟ, απαιτεί και τη δική της σύμφωνη γνώμη. Δηλαδή έχουν και το δικαίωμα του βέτο. Στην πράξη όμως, έτσι όπως φαίνεται από την πορεία της ελληνικής διπλωματικής ιστορίας και της διπλωματικής νοοτροπίας ελληνικής, η ελληνική πλευρά προσέρχεται με δηλωμένη, όπως είπαμε πριν, επικοδομητική στάση και αποφεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση και βέβαια το εργαλείο του βέτο παραμένει ανενεργό, δηλαδή ένα όπλο που κανείς δεν τολμά να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα? Δεν βρίσκεται ούτε στις παραγράφους τελικής διακήρυξης Άγκυρας, ούτε στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, που είδαμε στα δελτία ειδήσεων με τις χειραψίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τους Ευρωπαίους αντιπροσώπους. Βρίσκεται στο αν μέσα από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα η Τουρκία θα βγει θεσμικά και επιχειρησιακά ενισχυμένη σε βαθμό που να δημιουργεί μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλεονέκτημα εις βάρος της Ελλάδας. Και δυστυχώς τα σημάδια δεν είναι καλά από ό,τι βλέπουμε. Δείχνουν ότι οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μια Δύση που αγκαλιάζει την Άγκυρα οικονομικά και θεσμικά. Ένα ΝΑΤΟ που για ακόμη μια φορά είναι έτοιμο να της χαρίσει στρατηγία κλειδιά. Μάλλον είναι έτοιμο, όχι είναι έτοιμο να της χαρίσει για ακόμα μια φορά, είναι έτοιμο να προσφέρει τα πάντα και να της χαρίσει τα στρατηγία κλειδιά στο σύστημα εράμεινας περιοχής και μια Ευρώπη που είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί ακόμη και το Κυπριακό ως ανταλλακτικό, θα λέγαμε, νόμισμα. Η Ελλάδα δεν έχει καμία λογική να αμφισβητεί τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει όμως κάθε λόγο, εθνικό θέλετε να το πούμε, ιστορικό, στρατηγικό, να αρνηθεί σιωπηρά ή ρητά με το βέτο κάθε θεσμική αναβάθμιση της Τουρκίας που εξακολουθεί να μας απειλεί ανοιχτά, να απειλεί την εδαφική μας ακαιρεότητα, να κατέχει παράνομο ευρωπαϊκό έδαφος της Κύπρου και μελλοντικά, όχι τόσο μελλοντικά, το φθινόπωρο, να καταθέσει τη γαλάζια πατρίδα στο νομοσχέδιο και να την κατοκυρώσει η τουρκική εθνοσυνέλευση και οι παράνομες διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδος να γίνει νόμος του κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μελλοντικά για ενέργειες της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα ανακήρυξη ΑΟΣ ή επέκταση των χωρικών της ναυτικών, των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Χοντολογής, η σύνοδος της Άγκυρας θα δείξει αν η ελληνική διπλωματία έχει επιτέλους το θάρρος να πει το αυτονόητο. Εάν θα συνεχίσει δηλαδή να ψιθυρίζει μόνο στα παρασκήνια ότι η Τουρκία δεν σέβεται τους διεθνούς κανόνες και δεν σέβεται τους κανόνες καλής γειτονίας και λειτουργεί στην ουσία ως πειρατής, αλλά ούτε αυτό τολμά να το πει ακόμη και στα παρασκήνια, ενώ οι αποφάσεις της Συνόδου θα καθορίσουν την ασφάλεια της Ελλάδος για τα επόμενα χρόνια, όπου θα παίρνονται λίγα μέτρα πιο πέρα, αν τις δώσουν τη Τουρκία τα στρατηγεία, όπου φαίνεται ότι θα παίρνουν σημαντικές αποφάσεις που θα αφορούν και την ασφάλεια του ελληνικού ενέργειου χώρου στην τουρκική ενδοχώρα, χωρίς εμάς, αλλά για εμάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να απολαύσετε την εκπομπή συμφοιτητές. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.